0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σαγρή εμένη που θα με βγάλεις το πρωί σε ποια στεριά ξέρει που θα με βγάλεις το πρωί σε ποια στεριά ξέρει.

έχεις μες του χρόνου τα κρυμμένα. Κάποιο τραγούδι που με είχε

τράβησα. Με ένα θέμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άντλησα. Όταν δίπλα σου θα και κάθισα. Να σε φίλης ωφέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: Φαντάζανε λόγα τέλεια στου σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο, σε προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώς στη ρήξη, μα συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη, ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας στο δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους, τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανό. Νέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη η 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Earth, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε οι παλιοί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου, 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή. Οι φίλοι μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις το 18 σήμερα παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή λέει από τις 12 και μετά όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜΗ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και εξάρια. Τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο... Το γενέθλιο, όχι τα γενέθλια, το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκομπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου για την Ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσει η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του, ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν, ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πείτε χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι σάπες με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομωτινή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις σάπες Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή σάπες Αλεξανδρούπολη, είναι στις σάπες της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνου, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Σερ Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν. Οι σάπες είναι στη Ροδόπη, μου λένε. Παιδιά, μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού,
ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε βγει αυτή, είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει φυσικά. Η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς. Είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους, καταορισμένους ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίο το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ, θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί, βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. ...39 χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ταυριδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί. Καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει. 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά. Έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης. Η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν,
Αυτά και με τα σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά. Γιατί έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστη μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν, έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται, θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας, είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Σα άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους Μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα. Δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ΔΤΕ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπετε συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, αυτά που τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια ντρόνς ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε, αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδο

0: λέει, υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια, που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, είτε της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είτε της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν την κάνουμε. Με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του... Δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει ντρόουνς, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις, έτσι. Μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια. Επί του παρόντος. Δηλαδή, δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Ίσα έτσι, το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα?
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα?
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: μου. Αυτό, με μπερδεύετε λίγο.
1: Αυτό.

0: Όσο και το Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
1: Βέβαια είναι.
0: Αλλά είναι κομπλεξικός.
1: Γιατί είναι κομπλεξικός?
0: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
0: Δεν είναι θέμα μπιφ.
1: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
1: Έλα μωρέ,
0: που βρίσκει, άκου να δεις τώρα με τη στάση του, με τις δηλώσεις. Του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης. Τώρα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ πάντα, για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
1: Δικαίωμά του να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
0: του. Θέλω να πω ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στου διαιτητέ, τώρα κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με του μεγάλου παίκτε. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίο είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτο παίκτη που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
1: Το ρεκόρ έσπασε κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτού του δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Και για να λέμε εμεί. Κατάλαβε. Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Ήταν ένα φτωχό παιδί, όπω και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία, πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος. Έχουμε εμείς, είχαμε μίσος τώρα για τους παίκτες.
1: Σε κανέναν.
0: Για κανέναν, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει,
1: σχεδόν.
0: Μην υπερβάλλουμε.
1: Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές έχουμε και κάνα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
0: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
1: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
0: Δεν
1: ξέρουμε πού είναι οι σάπες. Εγώ.
0: Ναι.
1: Που λέω λόγος, κατάλαβες. Το φερρυπίν.
0: Αυτό είναι το.
1: Ναι.
0: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
1: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Α, για την πολιτική.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε για τη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, τι.
1: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση, επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
0: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω τον άνθρωπο. Μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα 15 χρόνια, αγαπημένη κτλ. Και κάποια στιγμή να της πεις: αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Καταλαβες.
0: Έτσι έκανε.
1: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω πω, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
0: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι, θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
1: Με κάνεις.
0: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Που ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
1: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
1: Ναι, αλλά από την άλλη.
0: Το είναι λάθος.
1: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
1: Α, ναι. Λες, μπορεί.
0: Μπορεί να μην το ξέρει.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
0: Δεν, όχι. Εξάλλως,
1: είπε.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι εμείς.
1: Μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
0: Ναι, που έχει μέσα.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη, καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς, η άλλη η Ελλάς.
0: Ναι. Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνουμε τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη.
0: Γεια σας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Τι κάνετε.
1: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι βγαίνεις, ξέρεις τώρα.
0: Βγαίνεις, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παραένα.
1: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε άλλα.
2: Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη.
0: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, νομίζω τα βασικά.
0: Πάντα τα ξέρει πολύ καλά ο Θοδωρής μας.
1: Να ρωτήσω, αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
1: Δεν είχαν υπαχθεί.
2: Ωραία.
1: Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια εκ των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάσουν και το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
1: Με αυτού υπάρχει καμιά πρόβλημα.
3: Δεν έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το ελβετικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Πάει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα το νόμο Κατσέλη. Τώρα εσύ ποιους λες.
1: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
0: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
1: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Μήπως.
2: Μήπως
1: δια τη τεθλασμένη, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορε.
2: Μάλιστα. Και τώρα φορά μόνο.
0: Έχει 9 ερωτήσει και απαντήσει. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστολικού κεφαλαίου. Έτσι είναι, αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
1: Και αυτό, από ό,τι άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί είναι υπολογισμένο.
1: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
1: Ναι, μπράβο, μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ
2: άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
1: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα
2: τελειώσει,
1: που είπε.
2: Έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
1: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησαν όλες δίκες της εποχής, τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα, αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
1: με
3: το κέτο στο μαγαζί τους, μην
1: ανάγκη,
3: οτιδήποτε.
2: Έτσι, μιλάμε για πρώτη κατοικία για αυτά τα δάνεια, έτσι, του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σου πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία, τεράστια σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
0: Πώς
3: τα θυμόνται, νομίζω, που διάβασα.
1: Κλείνουν, συγχωνεύονται.
3: Τα συγχωνεύονται, αλλά δεν τα βάζω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
1: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος, έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά, λοιπόν, 75 σχολεία σε όλη την Επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια, κτηρίο. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Λέω να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή το στούντιο. Άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό νηπιαγωγείο. Για να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το λέει, δηλαδή. Το βλέπεις προφανώς ότι είναι λίγες γεννήσεις. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνεις ότι ο τόπος.
0: Θλίψη.
1: Μαραζώνει. Μαρασμός.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, είναι ο άλλος, δεν έκαναν και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπος. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
1: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε, παιδιά, ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα τυναχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι, εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
0: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
1: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
0: Όχι, όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται όμως.
1: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
0: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχές. περιοχές, γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο άμα κλείσει, ας πούμε, ναι, από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι...
1: αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
0: Τώρα,
1: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε
0: οικογένειες. Το οικονομικό επικαλούνται δηλαδή,
1: ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλανε να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
0: Όχι,
2: γιατί τώρα
0: ζωής,
2: με το ασφαλιστικό,
0: παιδιά,
2: που είπε πριν ο Διονύσης, όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ, και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε και παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια κατά τα σεντόνια, ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός, τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστά η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του σκοπιάζουμε να
1: θυμίζει
3: ο μπαρίστα.
1: Ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή, δηλαδή το α και το ω είναι η ανθρώπινη επαφή, δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα, δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο. Λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, να το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
0: Τον είδα στη Μεσογείο. Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
0: δεν
3: λοιπόν,
0: μπορώ να ξεκινήσω ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε να σταθεί τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λες.
3: Για το δημογραφικό. Ιδιά συμβάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο μου έλεγα τις προάλλες, που του κουβέντιαζε μαζί του και μου λέει: ξέρεις πώς γυναίκες έρχονται και μου λένε ότι αν μας είχε πει κάποιος ότι πριν τα 30 είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί σου, μωράει. Μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη είχα που λες εσύ. Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
0: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι το μόνο αυτό το θέμα.
0: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάζνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα εράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Ξανά μαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου στις 7 και 5. Εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί και κάθε απόγευμα, αλλά και μεσημεράκι. ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Να μ' αρέσει αυτό το ότι το πρωί έχει μια ωραία δροσούλα, είναι ότι πρέπει να βγεις να περπατήσεις. Τώρα άμα είσαι κοντά σε καμιά θάλασσα, ρίχνεις και μια βουτίτσα πρωινή, ωραιότατο έτσι για να ξυπνήσεις. Εμείς που είμαστε στα πιο υπηρετικά τμήματα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά όπως και να είναι, η δροσιά, η πρωινή, η καλοκαιρινή είναι πραγματικά όνειρο. Βλέπα τον καιρό νωρίτερα και βλέπω ότι εντάξει, θα έχουμε κάποιες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Θράκη, αλλά στην Ανατολική Μακεδονία και στην Κεντρική ενδέχεται το μεσημέρι να πυκνώσουν τα σύννεφα και να έχουμε αυτές τις τοπικές μπόρες, καταιγίδες που έρχονται και φεύγουν πολύ σύντομα, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων ίσως να είναι και επικίνδυνες, και φαίνεται ότι αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να περιοριστούν τις επόμενες μέρες προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά όχι ότι θα είναι και λίγα έτσι. Ωστόσο, το θερμόμετρο θα παραμείνει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα για αυτήν την εποχή, γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μετά στις ανόδου πιθανά από εβδομάδα κανένα 2 βαθμούς πιο πάνω. Θα δούμε. Πάντως δεν θα έχουμε εκείνα που ακούμε που συμβαίνουν, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη, Γαλλία κτλ., όπου το θερμόμετρο αγγίζει και τους 40 πλάς βαθμούς Κελσίου. Τσελινί, Τσελινάκι μου, είσαι το...
1: Θες για το στρώμα, είναι το στρώμα μου. Διπλό είναι το στρώμα μου, βαρύ.
0: Τα νέα τα παιδιά σαν και σένα δεν μπορούν να ξυπνήσουν εύκολα.
1: Από εκεί ξεκινάει, η αλήθεια είναι, ναι. Πως όσο μεγαλώνεις ξυπνάς πιο εύκολα. Όσο είσαι μικρός, πολύ ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι. Όταν είσαι κάτω από τα πρώτα, μάλλον μεταξύ των δευτέρων και των πρώτων άντα, είναι... δεν μπορείς. Μετά αρχίζει το πράγμα και αλλάζει.
1: Ναι, μετά. Η αλήθεια είναι μετά.
0: Εκτός και αν πας στον καθρέφτη το πρωί και ξαφνικά δεις... Μπα! Εγώ γιατί δεν είμαι, ας πούμε, 35 και είμαι 55.
1: Να σου πω κάτι. Μετά από μια ηλικία, ακόμα και για να το δεις αυτό.
0: Α, ναι, θες γυαλιά, άμα το γυάλι, ναι.
1: Άμα πας χωρίς γυαλιά, ξέρεις τι καλά τα βλέπεις όλα. Σιδερωμένα, σιδερωμένα. Γυρνάς και αυτό σου κοπελάρα μου στον καθρέφτη.
0: Ναι, αν τρομάξεις κανένα βέβαια και δεν είναι άλλο.
1: Σκεγμένος πρωί-πρωί, δηλαδή τι πρόβλημα έχει?
0: Τι είναι αυτό που έχω δίπλα μου? Τι είναι τούτο? Λοιπόν, θερμόμετρο πόσο έχουμε? 15-16.
1: Θερμόμετρο.
0: Ναι, εκεί έχουμε.
1: Εμένα
0: τώρα
1: ζέστη μου φάνηκε, γιατί
0: ωραία είναι
1: το 15-16.
0: Δροσιά, αυτό έλεγα νωρίτερα, πολύ μου αρέσει αυτό το πρωινό το δροσερό έτσι.
1: Με αυτό σου λέω, ανάποδα μετράω.
0: 21 βαθμούς έχει στα παραθαλάσσια τμήματα από ό,τι βλέπω, της Αλεξανδρούπολης, της Κομωτινής, της Ροδόπης γενικότερα του Εύρου. 22-23 βαθμούς η Θάσος, 22 η Σαμοθράκη, 20 και στις παραλίες της Καβάλας. Στα πιο ορεινά τμήματα, Σέρες για παράδειγμα, έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς, 12 πιο ψηλά στα ορεινά, 17 στα ημιορεινά της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Δράμας κτλ. Κάπως έτσι. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο Βόρειο Εύρο, όπως σουφλί και πάνω, 15.
1: Είμαστε δροσεροί τύποι.
0: Είμαστε, ναι. Αν πάτε στην Κρήτη, θα δείτε. Στην Αθήνα, ας πούμε, τώρα έχει 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν έχει να πας μέχρι και τώρα και με τέτοια ζέστη. Δηλαδή, αν πρωί-πρωί έχει 30, ξελυπάμαι. Αν πρωί-πρωί έχει 30 βαθμούς.
0: Μένω μ' αρέσει.
1: Κινητή σάουνα.
0: Ναι. Και 28 έχει στην Κρήτη, ας πούμε, στην νότια πλευρά της Κρήτης. Αυτά με τον καιρό, όπως είδα σήμερα. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερκλίδης.
1: Όλοι αυτοί, η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο έτσι,
0: Βασιλική
1: αυτό το
0: μαχαίρα.
1: Πρωινό, θα την έχουμε κοντά μας όσον ούπο.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την Τασούλα Κρητικού.
0: Ναι.
1: Από Καβάλα βέβαια. Θα επιστρέψουμε Ορεστιάδα, γιατί θα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουρίδου Απίκο πάνω από το τηλέφωνο. Έτσι. Και...
0: Ο Σκάικι που λέγεται στο γογιό μου, αλλά.
1: Σκάικι, δεν μα κάνει. Πρωί-πρωί δεν την πόρτα αυτό. Και θα πάμε μέχρι και Σέρες. Έχουμε εκεί τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που επίσης μας περιμένει για να συνομιλήσουμε το πρωινό.
0: Να μάθουμε νέα πρωί. Όχι πως είμαστε κουτσομπόλιδες, όχι, όχι. Θέλουν να μάθουμε έτσι πέντε πράγματα το τι συνέβη και να συμβεί.
1: Το αυτό, αυτό ακριβώς. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι ότι μας. Εμείς θα τα μαθαίνουμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία σήμερα. Αναγνωρίζεται, λέει, στην ουσία η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επίσης όρις με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας.
1: Όλα αυτά, ε.
0: Όλα αυτά, ναι, ναι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσες γυναίκες διπλωμάτες έχουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε, γενικότερα η γυναίκα άρχισε να παίρνει το ρόλο που της αξίζει. Δεν. Τα τελευταία χρόνια.
1: Σε πολλά επαγγέλματα που θεωρούνταν ανδρικά.
0: Ακριβώς.
1: Κατ' εξοχήν ή τέλος πάντων ακόμα συνεχίζει η πλειοψηφία τους να είναι άνδρες. Ναι. Αλλά οι γυναίκες σιγά σιγά τσουκου τσουκου τσουκου εισβάλλουν στο χώρο. Στο Κιμπέκ θα πάμε.
0: Το Κιμπέκ.
1: Ναι, η γαλλόφωνη περιοχή του Καναδά.
0: Σιγά, και κρύο
1: και
0: δεν έχει.
1: Καναδάς.
0: Α, το δικό μας το υψηλή.
1: Το δικό μας δεν έχει Κιμπέκ.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω εγώ. Θα μπορούσε. Έχει, πώς το λένε, η πλατεία.
1: Η πλατεία να ονομαστεί.
0: Ναι, θα μπορούσε να υποθεί και Κιμπέκ. Κρύο δεν έχει. Και τι θερμοκρασία έχει τώρα, ας πούμε, στο Κιμπέκ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κιμπέκ. Για να δούμε τώρα. Θα μας πει αυτό, τα ξέρει όλα.
1: Αλλού έπρεπε να πας νομίζω για να δούμε. Α, ναι, κάτσε, κάτσε, περίμενε. Αυτά
0: τι
1: είναι τα δεδομένα του καιρού.
0: Ναι, τώρα έχει 21 βαθμούς. Ω, εντάξει, ζέστη.
1: Πιο ζέστη από εμάς έχουν. Α, κάτσε, τι ώρα είναι εκεί.
0: Το μεσημέρι θα έχει 21 βαθμούς. Άσε με τώρα που έχουν πιο ζέστη από εμάς.
1: Και καταιγίδες.
0: Ναι, καταιγίδες.
1: Όχι, εντάξει, καλές θερμοκρασίες.
0: Καλές καλοκαίρι έχουν και αυτοί.
1: 10 με 21, 14 με 23.
0: Σ' αρέσουν αυτές. Εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Δεν μ' αρέσουν για καλοκαίρι, αλλά εντάξει, περίμενα κάτι πιο δροσερό. Ναι. Οπότε καλά μου φάνηκε.
0: Το δροσερό είναι αυτό. Πιο κάτω είναι κρύο.
1: Σωστά το θέτεις.
0: Εμά, τι άλλο.
1: Η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται.
0: Μαύρος Μπόμπος δηλαδή.
1: Άμα ήταν εδώ, έτσι θα ήταν. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, κάτι που συνέβη στις 24 Ιούνιου του 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Αργία έχουν γίνει.
1: Έχουν αργία.
0: Μάλιστα. Και είναι η μέρα μάχης του Μπάνοκμπερν στην Σκωτία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων το 1314, ούτως πίσω, κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
1: Πάλευαν και αυτοί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μ' αρέσει που πάντα κλείνουμε έτσι
0: γλυκά.
1: Γευστικά. Ναι. Επί το πλείστον γλυκά, αλλά καμιά φορά έχει και κανένα άλλη μυρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι η πραλίνα. Πρωί-πρωί. Πατσάλιψη. Τη μία φέτα.
1: Θα το συνεχίσει.
0: Παλιά το βάζανε και. Τη βάζανε, ας πούμε, τη μάνα μου. Με έβαζε πρώτα Βιτάμ.
1: Εννοείται.
0: Τώρα κάνω διαφήμιση, αλλά δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Κοίταξε, άλλη μαργαρίνη. Αυτό ήταν.
1: Να σου πω κάτι, ακόμα και σήμερα. Ναι. Όλες οι μαργαρίνες για τους παλιούς είναι βιτάμ.
0: Ναι, πάρε με ένα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι λέει η μαμά σου, πάρε με μαργαρίνη. Όχι,
1: όχι, πάρε με βιτάμ.
0: Αυτό.
1: Άλλη μάρκα.
0: Τρίτη φορά που κάνω διαφήμιση.
1: Ναι, άλλη μάρκα, δεν παίρνει αυτήν. Γιατί ξέρει ότι άλλη θέλει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, πάρε με ένα.
0: Αυτό.
1: Τη τάδε μάρκα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στην ουσία είναι δύο διαφορετικά προϊόντα.
0: Εντελώς.
1: Αλλά το είδος είναι.
0: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
1: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
0: Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν τα μακαρόνια και τον ακάκιο.
0: Να, ένα τέτοιο πράγμα. Α, αυτό γιατί μη κοιμηθεί.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με πιάνει έτσι πρωί-πρωί, τη σφίγγουμε.
0: Σφίξιμο.
1: Τι του χρειάζεται εκεί πέρα σε τέτοιε στενοσχέσει.
0: Ναι, δεν
1: ξέρω. Μετά δεν μπορούν να βγουν.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σιγά-σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Αρκεί βέβαια να μας βάλεις το πρώτο τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα μουσικά και όμορφα.
0: Ναι, ναι, θα το βάλουμε. Αχ, και να σ' είχα εδώ.
1: Δεν σε έχω.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Α, δεν θα σε έχω σιγά-σιγά.

0: Όχι, ύστερα λέει δεν καταλαβαίνει πώς το λένε ο αλγόριθμος. Τώρα που ακούμε ας πούμε την Ζωή Παπαδοπούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου, ξαφνικά μπροστά μας εμφανίστηκε η βράβευση. Μάλλον η μετονομασία στη Θήβα του Οδείου εκεί πέρα σε Χαρούλα Αλεξίου και τραγουδάει μαζί με την Ζωή Παπαδοπούλου. Τυχαίο!
1: Και δεν αναφερθήκαμε.
0: Καθόλου δεν αναφερθήκαμε.
1: Μα γιατί δεν το είπαμε. Δηλαδή.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Παίζει το τραγούδι. Ακούει κιόλα και το
0: τα
1: τραγούδι.
0: Τα πάντα
1: το
0: κάνει αυτό.
1: Όχι μόνο όλα τα ξέρει. Μιλάμε.
0: Όλα τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε τώρα όμως στην Κομωτινή. Πάμε να δροσιστούμε λίγο στις παραλίες, στις ωραίες, στις Ροδόπης. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας.
2: Χωρίς AI.
0: Όχι, χωρίς AI. Ναι. Ναι. Τώρα, αν την ώρα που κουβεντιάζουμε μας βγάζει το AI που λες και εσύ καμιά παραλία από τη Ροδόπη, τι να πω τότε.
2: Δεν σου άρεσε.
0: Πώς δεν μ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε, αλλά μακριά μου είναι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να τη βλέπω και τώρα.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να δες το Ελληνίτσα. Τη δείχνω τώρα τη φωτογραφία που μας έστειλες από την παραλία του Πλατανίτη.
2: Το φωτογραφία. Το φώτο το βλέπετε με τα κόκκινα βράχια.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι προς τα εκεί είναι μια πολύ ωραία παραλία που λέγεται Κόκκινα Βράχια και είπαν ότι φέτος.
0: Όχι της Αλεξανδρούπολης τα Κόκκινα Βράχια. Αυτά δεν είναι καμία σχέση.
2: Ναι. Είναι της
0: Ροδόπης.
2: Ναι. Αλλά μοιάζουνε, βλέπεις.
0: Ναι.
2: Μοιάζουνε. Είναι και στη δική μας περιοχή μετά τις Καγκέλες ένας μικρός κολπίσκος που λέγεται Κόκκινα Βράχια.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία παραλία, αλλά πιάνει πολύ φύκια.
0: Α, δεν μ' αρέσει τότε.
2: Και είπανε ότι θα το καθαρίσουν φέτος και θα... Για να δούμε αν θα το καθαρίσουν και θα...
0: Άμα πιάνει δηλαδή και να το καθαρίσουν πάλι τα ίδια θα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Αλλά και τα φύκια έχουν το ιόδιο.
0: Ναι. Άσε μπορούμε να μαζέψουμε και να φάμε κιόλας.
2: Άσε να κάνουμε λίπασμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η τόνη των φυκιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες, δηλαδή ειδικά από αυτούς που βάζουν κήπους, που βάζουν πεπόνια, που βάζουν καρπούζια, είναι εξαιρετικό λίπασμα, βιολογικό, καθαρό. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τώρα μετά τον Πλατανίτη που φαίνεται η φωτογραφία, εκεί πριν τα Κόκκινα Βράχια είναι οι Καγκέλες. Ακριβώς μετά τον Πλατανίτη είναι οι Καγκέλες, αυτή η άλλη ωραία παραλία που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη. Λοιπόν, για να πάμε στην επικαιρότητα τώρα και να πούμε ότι κάτι ξεκινάει να γίνεται. Εγώ επιμένω με τη λίμνη Βιστονίδα, κάτι ξεκινάει να γίνεται. Τέλος πάντων, να φεύγουμε από το προηγούμενο καθεστώς που ήμασταν, το ότι ήταν μια λίμνη και αυτό και τίποτε άλλο. Που θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες εννοείται δραστηριότητες σε ήπιο επίπεδο χωρίς να επηρεάζεται η πανίδα, η χλωρίδα, τέλος πάντων το ζωικό βασίλειο εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεδρίασε προχθές την Δευτέρα μια αρμόδια επιτροπή βάσει της οποίας έγινε η επέκταση των πλοών, δηλαδή υπάρχει ήδη ένα σκαφάκι που κάνει κάποιες δραστηριότητες στην Βιστονίδα με 8 άτομα, με την άδεια του ΟΦΗΠΕΚΑ, που την κάνει κάποιος και δόθηκε τώρα μία άδεια για ακόμα ένα μικρότερο σκάφος, 6 ατόμων, όπου θα μπορεί να γίνεται έτσι μια περιήγηση στην λίμνη. Αυτό εννοούσε ότι κάτι κινείται, συν βέβαια και αυτό που είπαμε, ότι ετοιμάζεται μια μελέτη έτσι χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και βέβαια κάτι που θα μπορούσε να γίνει και ανάδειξη της λίμνης.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στην κοινωνική οικονομία και να πούμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και βέβαια θα εκλεγεί, θα αναδειχθεί και το Προεδρείο της Ένωσης Κινσέπ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτό θα γίνει στην Ξάνθη, στο επιμελητήριο της Ξάνθης, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε μια ακόμη διεθνή διάκριση που ενισχύει το κύρος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, καθώς συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS, η οποία κάθε χρόνο αξιολογεί χιλιάδες πανεπιστήμια από περισσότερες από 100 χώρες με βάση δείκτες που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων την ερευνητική δραστηριότητα, την ακαδημαϊκή και εργοδοτική φήμη, την απασχολησιμότητα των αποφύτων, την εκπαιδευτική εμπειρία, τη διεθνοποίηση, τις διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε τον καθορισμό των τελικών ποσών ενίσχυσης των οικολογικών σχημάτων για το έτος 2025, αυξημένων, μιλάω τώρα για τους αγρότες, αυξημένων σε σχέση με το 2024 που προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 21 θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, στις 7 το απόγευμα στο Πολυλειτουργικό. Στις 7 το απόγευμα είναι και η αναβίωση του εφήμου που λέγαμε χθες για τον Κλείδωνα, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Ιωάννου Προδρόμου. Αύριο δεν θα μιλάω, θα έχω το ομίλητο νερό.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, και εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης είναι το γενικό θέμα της ανοιχτής για το ευρύ κοινό ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Το παίρνετε το αμύριτο το νερό, πού το παίρνατε? Όπου το παίρνετε
2: είχαμε
0: ακόμη τώρα.
2: Από την πηγή, πηγαίναμε
0: πηγή,
2: στην πηγή.
0: Μπράβο, ναι, κάτω από τα άστρα μετά. Τι ωραία.
2: Για να πω και κάτι
0: και
2: άλλο.
0: Και
2: να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ξεκίνησα τώρα τα μπάνια και ξέρεις, κάτω από κόποια ομπρέλα θα πάω του Δήμου αν είναι,
0: ναι,
2: πρέπει να μαζεύω και τις γόπες των κυριών, γιατί
0: αυτό πάλι
2: είναι αυτές οι γόπες, φαίνονται από, τα κραγιόν, από το κραγιόν. Πρέπει να μαζεύω για τις γόπες. Κατάλαβε, δεν είναι ψάρια, είναι οι γόπες.
0: Εννοείται, το ξέρω πάρα, φυτρώνω, πάρα ναι, πολύ καλά. Λες και άμα.
2: Σας παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και γόπες και σκουπίδια που αφήνουμε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα βάλει ποτέ μυαλό ο άνθρωπος που πάει
2: κρίμα,
0: και πέρα έτσι.
2: Ναι,
0: ακριβώς. Είναι κρίμα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει και συμβαίνει και ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Πας σε μια ωραία παραλία, αντί να την απολαύσεις, να τη γευστείς, να την αγαπείς και τα λοιπά, γιατί θα ξαναπάς την επόμενη μέρα, ναι, ας πούμε, έτσι.
2: Με την επόμενη μέρα δεν θα πας
0: όμως την πάση
2: στα παιχνίδια σου.
1: Θα πας δίπλα, θα κάτσεις δίπλα, δίπλα, ναι. Θα κάνεις και ναι, το ίδιο πράγμα.
2: Θα βρωμήσεις και εκεί, θα φυτέψεις και εκεί οι γόπες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσο ακόμα, τι θα πρέπει να πούμε, και αυτό που με κάνει ακόμα περισσότερο, με βγάζει, ας πούμε, έξω από τα ρούχα μου, από τα μυαλά μου, τι να σας πω, ναι, είναι ότι υποτίθεται ότι και οι γυναίκες που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι και οι γόπες είναι φυτεμένοι. Δηλαδή,
0: πω,
2: σπίτι μας δεν είναι μόνο αυτό που κοιμόμαστε. Σπίτι μας είναι όλος ο πλανήτης.
0: Μωρέ, καλά τα λες,
2: αλλά αύριο θα πας στην παραλία. Θα πας να κάτσεις εκεί που φύτεψες τις γόπες. Ή θα πας στην καθαρή.
1: Όχι, θες το καθαρό. Γιατί να πας εκεί που φύτεψες τις γόπες.
2: Δηλαδή, λίγο.
1: Ναι. Θα πάει στο καθαρό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κομοτηνή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: κάνεις όνειρο, όπως και να το κάνουμε. Που λέει εδώ πέρα,
1: πρέπει να κάνεις όνειρο. Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρητικού να μας μεταφέρει τα νέα της περιοχής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα είναι όμορφη η μέρα η σημερινή. Και χθες μας έκανε κάτι παιχνιδίσματα. Ωραία ο καιρός.
0: Ναι, και σήμερα θα σας κάνει, λέει.
2: Έτσι, γι' αυτό. Αλλά ήταν ωραία γιατί έβγαζε μια ωραία δροσιά, μια συνεχιά.
0: Άμα είναι μέχρι εκεί, καλά
2: είναι. Που... Ναι. Έλεγε τι ωραία που δροσίζει. Έριξε δύο-τρεις ψυχαλίτσες ίσα για να πει τώρα θα μας το χαλάσει το μπανάκι μας το απογευματινό. Αλλά όχι. Οπότε πέρασε ωραία, δεν είχε... ήταν εκείνη
0: κάπου. Ναι, σιγά χώθηκε εσύ, σιγά λες και πήγε στη θάλασσα τώρα η Τασούλα και χώθηκε με τις χαλάσεις.
2: Αφόρομαι για τους άλλους.
0: Έτσι.
2: Ναι. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, από ενδιαφέρον, καλή καρδιά, όλα αυτά. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται έτσι ξεκινάει. Δεν ξεκινάς με αυτόν τον ήλιο ντάλα. Είναι ωραία, έχει που και που κανένα συννεφάκι. Άλλες έτσι θα μας πάει η μέρα. Εντάξει, δεν θέλουμε βροχές όμως πολλές. Θέλουμε κανονικά να πάει να ζήσουμε το καλοκαίρι μας. Να περάσουμε όμορφα. Εχθές όλη τη μέρα, το βλέπω και τώρα το πρωί, ασχολούμαστε με αυτό το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έκανε τη διακομιδή από Θάσο για Καβάλα που ζήτησε να πληρώσει εισιτήριο. Έγινε μεγάλη κυκλοφορία με αυτή την είδηση. Κάπου θα την πετύχατε σίγουρα κι εσείς. Πλήρωσαν, δεν πλήρωσαν, τι έγινε, τι συνέβη. Τελικά και η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, αλλά ήταν για παρεξήγηση γιατί θεωρήσανε ότι είναι ιδιωτικό ασθενοφόρο που κάνει αυτή τη διακομιδή που τα ιδιωτικά πληρώνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Και η υπόθεση τελικά καταλήγουμε τώρα που έχουμε ακούσει όλες τις πλευρές ξανά και ξανά, όποια πλευρά μπορείτε να φανταστείτε, είναι ότι όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λυθεί με ένα τηλεφώνημα εκείνη την ώρα ή κάπως ο κόσμος να μπορούσε να συνεννοηθεί καλύτερα τα πληρώματα ή ναυτεργάτες, να υπήρχε εκεί μια καλύτερη συνεννόηση. Να ψάχνουμε πολλές φορές τη λύση, να μην γινόμαστε ηφαίστειο από την πρώτη στιγμή και να υπάρχει μια συνεννόηση πώς να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Λοιπόν, πάει, αυτό τελείωσε. Που λέει και ο δήμαρχος του νησιού που έβγαλε σχετική ανακοίνωση, μας διαφήμισαν και το νησί, βέβαια δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ετοιμασίες, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν και από σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας. Θα μας έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τη Δευτέρα. Θα είναι εδώ για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Θα πραγματοποιηθεί και μια τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη της Καβάλας στο χώρο του Δημοτικού Κήπου στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Και ο κύριος Τασούλας την επόμενη μέρα, την Τρίτη, θα βρίσκεται και στο Δοξάτου της Δράμας, θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μνήμη για τη σφαγή του Δοξάτου από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναγορευτεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου επίτιμος δημότης της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα γίνουν σε λίγες ημέρες, αλλά φαντάζομαι.
0: Υψηλά προσώπατα δηλαδή.
2: Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πούμε. Θα πρέπει να θυμίσουμε από την Θάσο, γιατί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τη λειτουργία του θασίτικου σπιτιού στο καλογερικό του λιμένα. Έχει μέσα υλικά, αντικείμενα από περισσότερες από 50 οικογένειες του νησού. Τα πρόσφεραν όλα αυτά τα αντικείμενα, χιλιάδες, για να μείνει ζωντανή η καθημερινή ζωή του παρελθόντος. Ήταν κρυμμένα σε μπαούλα και σε ράφια. Υπάρχουν όλα τα δωμάτια που είχε ένα θασίτικο σπίτι στο παρελθόν σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει και δωμάτιο αργαλιού και χώρος παρουσίασης του Αρχείου της Ασιακής Ένωσης. Λειτουργεί καθημερινά το σπίτι αυτό μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10. Και τις αργίες είναι συνέχεια ανοιχτό. Ό,τι ώρα βρεθείς στο λιμένα θα μπορείς να πας μια επίσκεψη. Και
0: μια χαρά. Καλό είναι.
2: Μια χαρά. Προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Εκεί στη Θάσο μπορείς να δεις και τις εκθέσεις με την ιστορία του νησιού φτιαγμένες από Playmobil, αυτές τις υπέροχες μακέτες του κυρίου Μπίλια. Είναι πολύ ωραία πρόταση για αυτή. Γενικά, όρεξη να έχεις, διάθεση,
0: έτσι, περνάς έτσι,
2: πάρα πολύ ωραία. Τι να λέμε τώρα. Και με αυτά τα ολίγα θα σας αποχαιρετήσω κιόλας.
0: Άντε, να πας το καλό και να προσέχεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Καλημέρα,
0: να
1: είσαι
0: καλά
1: καλημέρα.
0: Τα σούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: και ένα ωραίο ουζάκι θέλει την Παρπουνάκη.
1: Θέλει.
0: Και ένα ωραίο
1: δηλαδή,
0: τσιπουράκι.
1: Οι εικόνες είναι.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Με πάγο. Και μετά στο τέλος, αφού πιες αυτά, αλλά θα είσαι στην παραλία και δεν θα φύγει. Δεν έχεις αυτοκίνητο, εννοείται. Σε πήγε κάποιο, σε πάρει κάποιο. Στο τέλος θα σβήσεις με μια μπύρα. Ε? Έτσι. Χρυσούλα, έτσι δεν είναι, έτσι δεν κάνεις.
1: Έτσι, έτσι είναι το σωστό.
0: Καλημέρα.
2: Πήγε, λέει, στη θάλασσα. Ο άλλος γύρισε μπύρλα στο σπίτι.
1: Γύρισε, ακόμα εκεί θα κάθεται.
0: Για σένα το λέω που έχεις εκεί κοντά κανένα σπιτάκι, οπότε λες με τα γόνατα πάω και έρχομαι σιγά το πράγμα. Για τους υπόλοιπους δεν θα μπορέσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι όντως, είναι μερικά τραγούδια που σου μεταφέρουν απίστευτες καλοκαιρινές εικόνες.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτά που θα σας πω εγώ ή τουλάχιστον με αυτό που θα ξεκινήσω, δεν είναι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Δεν είναι ωραίες εικόνες γενικότερα. Καταστάσεις μάλλον. Έχουμε φουντώνει αυτή η κατάσταση με την κατάργηση της ατελούς διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα. Φουντώνει πολύ. Έχουμε και ερωτήσεις στη Βουλή τώρα που ζητούν την επαναφορά αυτής της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Θράκη. Και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο Πάρης Παπαδάκης, κατέθεσε ερώτηση γι' αυτό. Και δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατέθεσαν ερώτηση γι' αυτό, ο Γιάννης Δελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης. Και φυσικά το ζητούμενο είναι ένα, είναι κοινό να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες για να αποκατασταθεί αυτή η δωρεάν διέλευση των μονίμων κατοίκων, των επαγγελματιών, των εργαζομένων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον, τουλάχιστον στο κομμάτι της ερώτησης των δύο βουλευτών του ΚΚΕ, στέκονται και σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος για Εκτέρνα.
0: Ναι.
2: Για Εκτέρνα έχει πάει ο δρόμος, έχει περάσει ο δρόμος. Ότι η Εγνατία, λέει, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και χρειάζεται ανακατασκευή. Και κάνει μια. Διερωτάται πολύ λογικά το ΚΚΕ, οι βουλευτές του. Πώς γίνεται να μην το γνώριζε αυτό η εταιρεία όταν έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό. Και θεωρεί μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αυτοί οι ισχυρισμοί μάλλον αποτελούν τη δικαιολογία ώστε μελλοντικά να βάλει η εταιρεία πιο βαθιά το χέρι της στη τσέπη του λαού. Mm-hmm. Τώρα, βάσει όλων αυτών, ζητούν όλοι να γίνει επαναφορά της δωρεάν διέλευσης. Ζητάει όμως οι δύο βουλευτές, βάζουν και ένα ακόμα θέμα, ότι αν τίθεται πλέον θέμα έξτρα επιπλέον εργασιών για συντήρηση και βελτίωση του οδικού άξονα, μη διανοηθεί κανείς να επιβαρύνει γι' αυτό τους πολίτες. Τώρα, για να επιχειρήσουμε να δώσουμε μια εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ και πολύ μάλλον, για το τι ισχύει τελικά με αυτές τις κάρτες που είχαμε οι μόνιμοι κάτοικοι. Όντως, κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι πήραν mail που ζητούσαν κάποιες επικαιροποιήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι παλιές κάρτες ισχύουν κανονικά. Μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους, όχι για τους επαγγελματίες τώρα, εντάξει. Και η ενημέρωση που δίνουν οι υπάλληλοι εκεί στα διόδια είναι μην πετάξετε τις κάρτες σας, γιατί αυτές οι ίδιες κάρτες ισχύουν και θα ισχύουν και για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί έχει ανακοινωθεί ότι για τα επόμενα δύο χρόνια για τους μόνιμους κατοίκους

0: Τσεκάρεις, εκτός από την επικαιροποίηση, έχει και επικαιροποίηση και παραλαβή.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι,
0: ναι, παρακάτω.
2: Για τους επαγγελματίες, πάντως έχει σταματήσει η ατελής διέλευση και αυτό έχει προκαλέσει όλες τις έντονες διαμαρτυρίες. Και εκτός από τις ερωτήσεις για τις οποίες σας είπα, χθες είχαμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου με μια ανακοίνωσή του που λέει ότι δικαίωση οι ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν την κυβέρνηση για αποκλεισμό και πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής, γιατί επιβαρύνονται πλέον οικονομικά για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Και η απαλλαγή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν, λέει, ένα προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου και γενικότερα των άλλων παραμεθοριών περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Και φυσικά η κομματική οργάνωση προτρέπει τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, αλλά και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θέσουν αυτά τα προβλήματα στην κυβέρνηση για να βρεθεί μία λύση. Επίσης, να σας πω ότι εκτός από την έντονη αντίδραση που είχαμε του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αυτό το θέμα, έχουμε τώρα και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία με επιστολή της στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ουσιαστικά ενισχύει την επιστολή έτοιμα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, που επίσης ζητάει την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής από το κόστος των διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Γι' αυτό σας λέω ότι ξαναφουντώνει αυτό το πράγμα τώρα με πολλές επιστολές διαμαρτυρίας, με ερωτήσεις στη Βουλή και για να δούμε αν θα ακουστεί, αν θα ακουστούν αυτά τα αιτήματα και αν θα ικανοποιηθούν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στη δωρεάν διάθεση ηλίος για γεωργική χρήση, η λύση είναι αυτή η επεξεργασμένη λάσπη που βγαίνει από τις επεξεργασίες των λιμάτων. Θα προχωρήσει η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης. Αυτή λοιπόν η επεξεργασμένη λύση είναι ένα πλούσιο σε οργανική ουσία υλικό, βελτιώνει τα εδαφικά χαρακτηριστικά και μειώνει και τις ανάγκες για χημικά λιπάσματα, προωθεί και την κυκλική οικονομία, θα προέρχεται από τη νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης, η οποία αξιοποιεί τα λίμματα της Αλεξανδρούπολης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος. Αυτά τα στερεά υπολείμματα από τον βιολογικό καθαρισμό υπόκεινται επεξεργασία, μετατρέπονται σε λίπασμα, το οποίο μετά θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Αυτή η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία 7 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να δώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Με 3 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Σουφλίου, έχουν εγκριθεί δηλαδή τα λεφτά αυτά, από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, και αυτά τα χρήματα θα πάνε σε αποκαταστάσεις και στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε άλλες ζημιές που είχε ο Δήμος σε υποδομές του. Τώρα, να σας πω ότι σε αυτήν την σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, συμμετέχει η Κατερίνα Μπέρδου. Ήταν υποψήφια βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, το 2023, που ακόμα και μετά την παρέτηση Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος διατήρησε στενή επαφή μαζί του. Στο σχήμα που ανακοινώθηκε λοιπόν, η κυρία Μπέρδου είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας,
1: ναι,
2: με τομεάρχη τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ Χρήστο Χριστοδούλου.
1: Ναι. Okay.
2: Θα σας πάω και σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης, την οποία διοργανώνει στις 28 Ιουνίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών Ακρίτες στο Υπαίθριο Θέατρο Άλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι.
2: Ο τίτλος είναι «Τρεις αδελφούλες ήμασταν».
1: Α, ήμασταν, ναι.
2: Και σε αυτήν την εκδήλωση θα συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Δίδυμα Τύχη, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόης Ορεστιάδας το Κρασοχώρι, ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορομιλιωτών Κομωτινής και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φερών η Αγία Σοφία. Αυτή η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται. Έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου.
1: Τώρα μου λέει, λένε ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι θρακιώτικο, «Τρεις αδερφούλες ήμασταν».
2: Α, ναι.
1: Ναι.

0: να ξέρει αυτή. Τα, χορεύει, τα χόρευε μάλλον, τώρα δεν μπορεί.
1: Τώρα δεν προλαβαίνει.
0: Η Ελληνίτσα.
2: Όχι, όχι. Ποιος λέει το τραγούδι, το Τρεις Αδελφούλες.
0: Νομίζω το Ιτζίδης. Να το δούμε. Α, θα μας πει. Ωραία. Θα το ψάξει. Ναι. Θα το ψάχνει τώρα. Θα μας πει. Μάλιστα.
2: Θα κλείσω με μία ταινία που θα προβληθεί. Η ταινία είναι με τίτλο Coco Farm.
0: Ναι.
2: Θα προβληθεί στις 26 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβος στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, γιατί 26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτή η προβολή θα γίνει με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα λέει ότι είναι παραδοσιακό του σουφλίου το Τρεις Αδερφούλες ήμασταν.
2: Ναι. Τελικά ο Βοητσίδης το...
1: Δεν είναι μόνο ο Βοητσίδης και ο Ιδανίτσι, είναι το Γαϊτάνι στην ουσία, το Γαϊτάνιμ, Γαϊτάνιμ.
0: Α, αλλιώς λέγεται έτσι.
1: Ναι, αλλιώς
0: Τρεις αδερφούλες είμαστε, είναι η Γαϊτάνιμ, η Γαϊτάνιμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως, Χρυσούλα, για άλλη μια φορά, τώρα την ώρα που κουβεντιάζουμε, αυτός ο έρμος ο διάολος, να τον πω έτσι, τσακ, με την, μόλις είπε για τις αδερφούλες, θα σε έβγαλε την αφίσα μπροστά. Δηλαδή, ύστερα το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, για τον αλγόριθμο.
2: Όχι, μα υπάρχει, μα δεν είναι κάτι κρυφό αυτό.
0: Μα δεν το ψάξαμε όμως.
1: Τι κρυφό, δηλαδή, και να θέλει να μην είναι, δεν μπορεί.
0: Είναι απίστευτο.
1: Μας έχει...
0: άρχισε να τρομάζω.
2: Είναι και ακουστικό, υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι έχω διαβάσει, έτσι. Ότι ναι. Εάν δεν κλείσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, για να μην ακούει ο υπολογιστής, γιατί όντως ακούει, θα συνεχίσει να σου βγάζει διάφορες διαφημίσεις με βάση αυτά που λες.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, δεν είναι. Μα δεν είναι κρυφό.
0: Θα ξυλώσουμε τα μικρόφωνα, μου λέει η Δώρα.
2: Οπότε νομίζω είναι ένα κουμπάκι, ένα κάτι είναι τέλος πάντων.
0: Κάτι γίνεται.
2: Να το
0: ναι. Μάλιστα. Έγινε, άντε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήθελα να ακούσουμε.
1: Ποιο?
0: Τούτο.
1: Τούτο.
0: Τούτο γιατί.
1: Γιατί, τι έγινε σήμερα, σαν σήμερα.
0: Γιατί. Ανάτο. Πω.
1: Τι. Γεννήθηκε ή πέθανε.
0: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με τον ταγκό, ο Κάρλος Γκαρντέλ.

0: Δεν σου κάνει να σηκωθείς να χορέψεις τώρα αυτό?
1: Μου κάνει και μου παρακάνει.
0: Κανονικά όμως τώρα. Σπουδαίος ο Κάρλος Καρτέλ. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα όμως. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαναγίδου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Ίσως ημέρα. Καλημέρα. Ηλιόλουστη πόλη των Σερών σήμερα. Θα μου πείτε και έτσι.
0: Και χθες ήταν.
2: Και πού καταλήξαμε? Με δυνατή βροχή, μπόρα και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή ξεκίνησε γύρω στα 6 παρά μέχρι το βράδυ, τις 8, 8 και κάτι έβρεχε. Με διακυμάνσει όσον αφορά την ένταση της βροχής, αλλά έβρεχε. Η συναυλία του μουσικού σχολείου που σας έλεγα τελικά έγινε στο αμφιθέατρο, γιατί η βροχή δεν σταμάταγε με τίποτα και φαντάζομαι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα τους τα έκανε ρημαδιό η βροχή. Οπότε σήμερα δεν λέω τίποτα. Αυτή την ώρα έχουμε ήδη. Τελεία.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Και βλέπουμε. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δίκη και κλεισμένο των θυρών στο δικαστικό μέγαρο Σερών της γνωστής υπόθεσης που συγκλώνησε τον Ιλίνιο και αφορά το θάνατο 17χρονου Άγγελου και κατηγορούμενο έναν 16χρονο καθομολογία δράση που αντιμετωπίζει κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια του 17χρονου, να σας πω Άγγελο, απευθύνει έκκληση προς τους αιρέους να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας έξω από το δικαστικό μέγαρο σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε λίγο ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στο κέντρο της πόλης, στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, όπου υπήρξε συμπλοκή των δύο ανηλίκων, πιθανότατο όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα κορίτσι. Ο 17χρονος δίνει από τους φίλους του που τον συνόδευσαν, που ήταν μαζί του, να το συνοδεύσει στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αντί να ανέβει σπίτι, κατέβηκε στα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο, στο χώρο της οικοδομής, και στο σημείο εκείνο εντοπίστηκε νεκρός το πρωί των Θεοφανίων. Ο δράστης, να πούμε ότι παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του καυγά χτύπησε το 17χρονο με τον αγκώνα στο πρόσωπο, αλλά δεν προκάλεσε αυτό στα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε ο άτυχος 17χρονος. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε, κατηγορούμενος, προφυλακίστηκε και παραμένει σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στο Βόλο. Σήμερα ξεκινάει η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Τώρα, σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου, όπως σας είπα και χθες, στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο της ΔΕΗΑ Σερών. Σήμερα έχουμε και την ειδική λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σιτικής για το 2025, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο ισόγειο του Δημαρχείου. Με το σύνθημα εμπνευσμένο από το μεγάλο ποιητή Μπέρτολτ Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά για το σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις Σέρες, στο 52ο Φεστιβάλ Κνέ Οδηγητή, στο Πάρκο Δωρηλαίου, στην περιοχή Θεατράκη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νεανικό συγκρότημα με ραπ μουσική, πολιτική συγκέντρωση, με ομιλητή το Σωτήρη Αβραμόπουλο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Εφέλη Φασούλη. Να σας πω ότι στο χώρο θα λειτουργήσουν επίσης μαθητική έκθεση, έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση, γωνιά για τους 200 και Σαριανείς, εκθέσεις για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή του Σερών.
0: Ναι.
2: Έχει μια ανοιχτή εκδήλωση, μια ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών στις 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort στις 7 το απόγευμα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο και την αξία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΔΕ. Και να πάμε τώρα σε μια πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη διάκριση. Απέσπασε το τρίτο βραβείο στον ένατο μαθητικό διαγωνισμό του Μουσικού Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρίτο γυμνάσιο, με γενικό θέμα τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών είναι τα μαθηματικά παντού. Σήμερα έχουμε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε» στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 και απευθύνει πρόσκληση ο Δήμος Σερών και το ΔΠΕΦΕ σε όλους τους αιρέους και τις αιρέες να είναι και εκεί. καιρού επιτρέποντος, θα συμπληρώσω.
0: Πάντα, ναι.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 9 η ώρα στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Και να σας πάω και σε Ελευθέρια του Δήμου Συνδικής, όπου σήμερα στις 9 η ώρα έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση «Φως Καπαδοκίας και Προβολή Ντοκιμαντέρ», διοργάνωση. Η διοργάνωση είναι της αδελφότητας Μικρασιατών Σιδηροκάσου και Περιχώρων, ο Άγιος Παντελεήμων. Η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λαύση Σιδηροκάσου. Ώρα σας είπα, 9, ναι, 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα, ωραία.
2: Μισκά έχω από τις αίρες για σήμερα. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ.
0: Μάλιστα.
2: Και γρήγορα τα νεότερα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στις αίρες. Να δούμε γρήγορα κάποια άλλα γεγονότα πέρα από το θάνατο του Κάρλος Καρδιάτσα σήμερα.
1: Το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης.
0: Ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ο αρχαιολόγος πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού, πεθαίνει το 1949.
1: Το 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, ο Αργεντίνος συγγραφέας.
0: Ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, ο ακτιβιστής από τον Καναδά και ιδρυτής της Greenpeace, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932.
1: Και το 1987 γεννήθηκε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λάιονελ Μέση.
0: Μάλιστα. Ήταν 1765 όταν οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος.
1: Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
0: 1 εκατομμύριο κόσμος έφυγε από τη ζωή τότε, ένθεν και ένθεν. Αποδόθηκε από κατακύφη.
1: Ναι, το είχαμε δει τελευταία, όντως.
0: Ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, παρακαλώ, σαν σήμερα το 1821.
1: 1859 και διεξάγεται η μάχη της Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Αρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
0: Πάμε στο 1945, όταν βρετανικά βομβαρδιστικά είχαν καταστρέψει τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία και συμμαχών αιχμαλόταν για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο αυτό βέβαια θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τον Sir Alec Guinness και τον William Holden. Πολύ ωραία ταινία.
1: Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Άμα δεν γυρνάει ο άνθρωπος,
0: τι να πεις τώρα, ναι, εντάξει, άντε να μην σχολιάσω πρωί-πρωί. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8, κάπου εδώ λέω να σας αφήσουμε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε, όσο προλάβουμε, να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη.
1: Ωραία, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Air News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, έτσι λέγεται και το κομμάτι.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Όμως σήμερα είμαστε μια μεγάλη συντροφιά. Είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Σερών. Οπότε μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον μπαλμό της επικαιρότητας στις περιοχές αυτές. Στο μικρόφωνο είναι η Δασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε να μας πείτε τα καλημέρα σας, σας περιμένουμε στο 2510 24 25 49.

Πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να ρίξουμε λιγάκι μία ματιά γύρω μας στα νέα της Καβάλας, της Δράμας και των Σερών, σε εκείνες τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Θα κάνουμε την αρχή σήμερα από τις Σέρες, καθώς 6 μήνες μετά το φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου που συγκλώνησε την Ελλάδα ανήμερα των Θεοφανίων, αυτό συνέβη στις 6 Ιανουαρίου του 2026, σήμερα πραγματοποιείται η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο των Ανηλίκων. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ήταν έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο. Στη δίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών, θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του Άγγελου, οι αδελφοί, οι 5 φίλοι του Άγγελου που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι που ήταν η κοπέλα του δράστη και φέρεται να δέχθηκε μήνυμα από το θύμα το οποίο έκανε τον δράστη να πάει να βρει τον Άγγελο και να ζητήσει εξηγήσεις, οι 2 φίλοι του δράστη που είχαν πάει μαζί του να βρούνε τον Άγγελο, ένας φίλος του αδελφού του δράστη και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Άγγελου. Τώρα στην Καβάλα είναι σήμερα ο απόϊχος της είδησης της χθεσινής για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο για να περάσει από το νησί της Θάσου μεταφέροντας και ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Λέγαμε και χθες πως επρόκειτο τελικά για παρεξήγηση. Υπήρξε και ανακοίνωση χθες το απόγευμα από την εταιρεία η οποία κάνει λόγο πως έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο πλέον των 50 ετών τη διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει, και το περιστατικό αναφέρει που διενεργήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από Θάσο προς Κεραμωτή στο πλοίο μας, όπου δεν εισπράχθηκε τελικά ναύλος, κόπηκε απλώς το εισιτήριο, δεν πρόκειται νομίζανε για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για τη διακομιδή ασθενών. Εκεί υπήρξε η παρεξήγηση και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση που είδε το φως της δημοσιότητας σε ολόκληρη την χώρα. Από εκεί και πέρα, να έρθουμε στην περιοχή της Καβάλας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας. Οι γιορτές ξεκινούν σήμερα στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική εκδήλωση Απόστολος Παύλος, το πρώτο βήμα στην Ευρώπη 100 χρόνια καθεδρικός ιερός ναός Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται το πρωί της Δευτέρας μετά τον Όρθρο και την πανηγυρική παλιεχειρητική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημότη Καβάλα στον χώρο του Δημοτικού Κήπου και θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων Αγρυπνία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων στους αρχαίους Φιλίππους επί των ερυπείων της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Α. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας τώρα θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913. Εκεί και το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής αποφάσισε να αναγορεύσει τον κύριο Τασούλα ως επίτιμο δημότη. Η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου την 3η 30 Ιουνίου και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα επιδοθεί το επίσημο έγγραφο της ανακήρυξής του και θα του προσφερθούν συμβολικά δώρα που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορική διαδρομή και τη ξεχωριστή ταυτότητα της περιοχής. Για να πάμε τώρα ξανά στις Σέρες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑ Σερών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μελέτης του κλειστού κολυμβητηρίου Αθήνα 2004 στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σχέδιο της μελέτης καθώς και η προοπτική υλοποίησης του εμβληματικού αυτού έργου, το οποίο αποτελεί μια
σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης. Όπως ανέφερε μάλιστα σχετικά η Δήμαρχος Ερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, έχει γίνει η επίσημη παράδοση της μελέτης για το κολυμβητήριο. Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο της μελέτης και τις προοπτικές υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου για τις Σέρες που θα αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά.

0: πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Μουμτσάκης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνα Τασούλα, που λέγαμε και λίγο πριν πως θα είναι στην πόλη για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας, εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν ουσιαστικά από σήμερα. Για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μουμτσάκης.
1: Ετοιμαζόμαστε στα πλαίσια των ελευθεριών της πόλης μας να υποδεχτούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας, και αυτό θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τασιούλα. Το πρωί της Δευτέρας λοιπόν θα τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο ο Δήμαρχος Καβάλας και ο Περιφερειάρχης, και από εκεί και πέρα θα πάνε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, όπου θα τελεστεί πανηγυρική δοξολογία, θα γίνει και μια ομιλία από τον κύριο Μαρκόπουλο, θα ακολουθήσει επινημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Ιερό της πόλης περίπου στις 11.30. Εκεί θα καταθέσει και στεφάνι ο κύριος Τασιούλας. Θα τον αφήσουμε να ξεκουραστεί μετά από το γεύμα που θα έχει, και το απόγευμα στις 7.30 κάτω από τον χώρο του Δημαρχείου, μπροστά στο χώρο του Δημαρχείου λοιπόν, θα γίνει η ανακήρυξή τους ως επίτιμος δημότης της πόλης μας. Υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και βέβαια μετά από αυτό θα ακολουθήσει μια επίσκεψη στην έκθεση που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον στρατό στο ενισχυμένο χώρο της Μεγάλης Λέσχης, μια έκθεση που θα αφορά την παρουσία του στρατού στην πόλη της Καβάλας. Θέλω να πω ότι με αυτή την ανακήρυξη του επίτιμου δημότη κλείνει ο κύκλος 5 Προέδρων της Δημοκρατίας που ανακηρύχθηκαν επίτιμοι δημότες της πόλης μας: Κωστής Στεφανόπουλος, Προκόπης Παυλόπουλος, Παπούλιας Κάρολος, Σακελαροπούλου Κατερίνα και τώρα ο κύριος Τασιούλας. Αναμένεται και πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει την ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη της πόλης. Το βράδυ θα διανυκτερεύσει στην πόλη μας και την επόμενη μέρα θα πάει στο Δοξάτο να παρακολουθήσει και εκεί τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τα ελευθέρια της πόλης του Δοξάτου. Και όλα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα των ελευθεριών της πόλης μας, ένα πρόγραμμα γεμάτο εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά με πολλές εκδηλώσεις, αλλά το κυριότερο με μεγάλη παρουσία κόσμου. Αυτό μας δίνει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται ότι ο κόσμος το απολαμβάνει, και είναι αλήθεια ότι οι σκέψεις μας είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις να συμμετέχουν όλες τις ηλικίες, έτσι ώστε να γνωρίσουν ή να θυμηθούν την ιστορία της πόλης μας.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Μουμτσάκης. Για να πάμε πίσω για λίγο στις αίρες, να πούμε ότι σήμερα στις 7 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών συνεδριάζει. Μία συνεδρίαση η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του διαδικτύου στο κανάλι του Δήμου Σερών στο YouTube. Επίσης, επιστρέφοντας στην Καβάλα, να πούμε πως η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών της περιοχής εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Υπήρξε μια επιστολή προς τον ΔΕΔΙΕ, απευθυνόμενη προς τον Διευθυντή του ΔΕΔΙΕ στην Καβάλα, ζητά την αποφυγή προγραμματισμού των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής, τον περιορισμό της διάρκειας των εργασιών, καθώς και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η Ομοσπονδία ζητά επίσης την αποφυγή προγραμματισμού των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε κάθε μία, και επίσης ζητάν τον περιορισμό της διάρκειας των εργασιών και των αντίστοιχων διακοπών ηλεκτροδότησης σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Για να έρθουμε και στο λιμεναρχείο της Καβάλας, δύο σημαντικές ανακοινώσεις για την χθεσινή μέρα. Χθες είχαμε το πρωί τον τραυματισμό ενός 16χρονου αλλοδαπούλου όμενου στον Αφιένα, στην παραλία της Κεραμητής. Αρχικά στο νεαρό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον αβαγοσώστη και τους λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας για ιατρική περίθαλψη. Δυστυχώς, στις χθεσινές μεσημβρινές ώρες είχαμε και την ενημέρωση για έναν 85χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Καλλιράχης Θάσου. Ο 85χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

0: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 33 περίπου λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Επόμενη μας στάση, ο Δήμος Ακάτων Ευρωκοπίου Δράμας, ο οποίος υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με εξασφαλισμένη μάλιστα διάρκεια υλοποίησης έως τον Μάρτιο του 2029. Πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 685.000 ευρώ έχει μιλήσει σχετικά ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Λευτέρης Ταμπουρίδης, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνική συνοχή. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε συμπολίτες μας που τις έχουν πραγματική ανάγκη για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους και να ενισχύσουμε την καθημερινότητά τους. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό που ήδη είπατε, θα παρέχουν υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό όπως γιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους πολλούς επιστήμονες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Έτσι κι αλλιώς, ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τοψίδη, που την πρόταση αυτή την υιοθέτησε και την ενέταξε στο πρόγραμμα ΟΧΕ, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Νέστου Ροδόπης. Επιστρέφουμε στην κοινωνία έργα και υπηρεσίες με πραγματικό αντίκρισμα. Πλέον εργαζόμαστε καθημερινά για να δημιουργούμε ευκαιρίες, να στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κάνουμε τον Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών. Ο παθολόγος που θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, μετά από γνωμάτευση του παθολόγου, θα επισκέπτονται κατοίκων ειδικότητες γιατρών που τις έχουμε ανάγκη, όπως καρδιολόγοι, όπως πνευμονολόγοι, όπως οφθαλμίατροι, ό,τι μας υποδεικνύει ο γιατρός, ο παθολόγος. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπουμε ότι η υγεία δεν έχει αντανακλαστικά που πρέπει να έχει, κυρίως στην επαρχία και στις απομονωμένες περιοχές όπως είναι το Νευροκόπη. Το Νευροκόπη έχει έκταση 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φανταστείτε την έκταση αυτή διασκορπισμένα 17 δημοτικά κοινότητες. Σε αυτές τις κοινότητες δεν φτάνει η υγεία. Οπότε από την αρχή δείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο του συνδυασμού μας και του Δημάρχου που έχω ευαισθησία σε αυτά, το υιοθέτησε ο Περιφερειάρχης μας και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα κάνει επισκέψεις κατοίκων. Μέχρι και φυσιοθεραπεία έχουμε σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τέτοιες υπηρεσίες. Προμηθευτήκαμε και ιατρικά μηχανήματα και μιλάμε για μηχανήματα αξίας, τα οποία είναι μέρος του προγράμματος αυτό, θα λειτουργούνται και θα αξιοποιούνται από το ειδικευμένο προσωπικό. Έχει ξεκινήσει η δράση την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, κάνουμε πλέον και τις τελευταίες 9 προσλήψεις. Έχει βγει ο πίνακας αυτούς που θα προλάβουμε για το πρόγραμμα και πιστεύω ότι από εβδομάδα ξεκινάμε ο συντονισμός που για αρχή θα έχουμε το ΚΑΠΗ κάτω Νευροκοπείο, εκεί πέρα θα ξεκινάει το πρόγραμμα από εκεί και θα επεκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου. Απλώς ήθελα να πω ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της αυτοδιοίκησης. Είναι ένα δείγμα πολιτισμού, αλληλεγγύης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπό μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Επαλυμένη χρηματοδότηση είναι μέχρι το Μάρτιο του 2029. Από εκεί και πέρα θα δούμε φυσικά και την επιτυχία του προγράμματος και θα κοιτάξουμε να το συνεχίσουμε με ό,τι πόρους βρούμε από το 2029 και μετά.
0: Και από το Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου Δράμας και τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη, για να πάμε στο Δήμο Συντικής Σερών, όπου για σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει προγραμματίσει μία λογοδοσία των πεπραγμένων της στους πολίτες για το έργο και τις δράσεις της. Η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, διαμορφώνουμε το μέλλον, είναι το σύνθημα της όλης δράσης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Επίσης, να επιστρέψουμε στο λιμεναρχείο της Καβάλας. Χθες στις μεσημβρινές ώρες συνελήθησαν ένας 24χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Μπαχρέιν, και ένας 59χρονος ημεδαπός για παράβαση διατάξεων του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη έγινε από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καβάλας. Διενεργήθηκε ένας έλεγχος στον 24χρονο στο Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Καβάλας πριν από τον απόπλο επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το λιμάνι της Θάσου, και βρέθηκε στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ακατέργαστη κάναβη με μορφή ξηρού ανθού μεικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων. Από την εξέλιξη τώρα της έρευνας προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 59χρονος ιδιοκτήτης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 7 χάρτινες συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάναβη σε μορφή ξηρού ανθού συνολικού μεικτού βάρους 48,8 γραμμάριων, 11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη επίσης σε μορφή ξηρού ανθού συνολικού μεικτού βάρους 531,7 γραμμαρίων, 20 σφραγισμένες συσκευασίες με αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα κατέργαστη κάναβη σε μορφή ξηρού ανθού και 6 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ανταλλακτικά ατμίσματος με έλαια κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 71,4 γραμμαρίων.

0: Για να βρεθούμε τώρα και στο νησί της Θάσου. Χθες στα Λιμενάρια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Θασίων Γεύσης από την Ομάδα Καταγραφής, Διάσωσης και Διάδοσης Παραδοσιακών Συνταγών του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων το Κάστρο. Φασουλολάχανα, κολοκυθολούλουδα, γεμιστά, πιπερολάχανα, πρίνου είναι κάποιες από τις συνταγές που περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Ο Σύλλογος έχει κάνει πραγματικά μια υπέροχη δουλειά, για την οποία μίλησε στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας της ΕΡΤ Καβάλας με την Ρένα Μπαταζόλου και τον Κώστα Λουκούμη, η κυρία Αναστασία Τσόμου από τη διοίκηση του Συλλόγου.
1: Είναι μια προσπάθεια πολυετή, να πούμε από το 2015, η αγάπη μας για τη μαγειρική, το μεράκι μας να καταγράψουμε τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού μας, μας οδήγησαν στην δημιουργία της Ομάδας Καταγραφής, Διάσωσης και Διάδοσης Παραδοσιακών Συνταγών. Σκοπός μας φυσικά ήταν η έκδοση του βιβλίου για να τη διασώσουμε. Είναι μια πολυετή προσπάθεια, όπως είπα, με συμμετοχή πολλών ατόμων, εθελοντών, μελών, του χωριού ολόκληρου. Αυτή η προσπάθειά μας κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο ένας ήταν ακριβώς η Ομάδα Καταγραφής, όπου πήρε τετράδια από τις νοικοκυρές, τα επεξεργάστηκε, τα έκανε μια διαλογή, μίλησε για τις ποσότητες, για τον τρόπο παρασκευής, και ήταν πραγματικά συγκινητική αυτή η συνεισφορά τόσο των οικοκυρών που μας εμπιστεύτηκαν τα τετράδια τους, όσο και της ομάδας που δούλεψε οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά ήταν καθοριστική και η φιλολογική επιμέλεια και η επεξεργασία των συνταγών από τη φιλόλογο Μένη Καρατζαφέρη. Ο δεύτερος άξονας ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας ήταν η διοργάνωση του Φεστιβάλ Γευσηγνωσίας, των θρηλυκών Φεστιβάλ Γευσηγνωσίας που έγιναν το 2016, 2017, 2019. Με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, όπου κατέβαιναν οι νοικοκυρές, έφερναν πιάτα, έστελναν οι καταστηματάρχες πιατέλες στολισμένες, σε μια προσπάθεια να προσφέρουν και να αναδείξουν αυτό ακριβώς που έχουμε σαν βίωμα, την παραδοσιακή κουζίνα. Το χείλος στο σύλλογο είναι μεγάλη και πραγματικά συγκινητική, δείχνει τις ρίζες που έχει ο Σύλλογος στην κοινωνία μας και δεσμευόμαστε ότι αυτή όλη την προσφορά που λάβαμε, αυτή όλη την εμπιστοσύνη θα την επιστρέψουμε στο Πολάκης, στην τοπική κοινωνία. Αυτό ακριβώς περιλαμβάνει και ο τίτλος της ομάδας μας, εκτός από διάσωση και διάδοση, στόχος και σκοπός, είναι αυτές οι συνταγές να μπουν, να γίνουν εργαλείο των επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης και να χρησιμοποιηθούν, να γίνουν έμπνευση στα πιάτα των σεφ. Είναι η επεξεργασία των συνταγών, έχει εκλαϊκεύσει τις συνταγές και τις

0: Έχει κάνει προφητές και σε νέους, σε έναν άπειρο και σε έναν αρχάριο μάγειρα, να μπορεί να χωρίς δυσκολία να τις επεξεργαστεί και να τις κάνει εξίσου όπως οι νοικοκυρές οι παλιές, να τις παρουσιάσει. Κοιτάξτε τώρα, αυτός είναι και ο ρόλος της διάσωσης. Ναι, καταγράφουμε για να διασώσουμε, από εκεί και πέρα επιδιώκουμε αυτές να μαγειρευτούν και να μπουν πάλι στα σπίτια. Υπάρχουν τέτοιες συνταγές, οι σύγχρονες συνθήκες και η διατροφική επίθεση που δεχόμαστε ακριβώς προτάσει αυτό, ότι δεν πρέπει να αυτές να χαθούν οι συνταγές. Προτάσουμε δηλαδή το λίγο, αυτό το τίποτα, το γιαγιάδων μας που είχαν τη μαϊστρία και το έκαναν αυτάρκεια απέναντι στο διατροφικό, στη διατροφική επίθεση του fast food, του γρήγορου φαγητού, των noodles. Ναι. Προτάσουμε το γάλα, τα τυριά μας, τα σωτήρια μας απέναντι στις πολυεθνικές και στα καρτέλ του γάλακτος που αυτό το πρωτογενή τομέα προσπαθούν να τον θάψουν και να τον καταστρέψουν, συμβάλλοντας έτσι και στην διατροφική μας αλυσίδα, στην διάσπαση της διατροφικής μας αλυσίδας. Προσπαθούμε να και προτάσουμε το λάδι, το θεσπέσιο μέλι μας απέναντι στα πλαστικά, στις ατρώες εισαγωγές πλαστικών μελιών. Με αυτό ακριβώς τον τρόπο θα διασώσουμε αυτή την παραδοσιακή κουζίνα, στηριζόμενη στην αυθεντικότητα των υλικών. Και είναι ακόμα και πολλές συνταγές που δεν μπορέσαμε να τις βάλουμε στο βιβλίο, που ερχόντουσαν συνέχεια, ίσως σε μια επόμενη ξανά δουλειά, σε νεότερη έκδοση, σε μια επανέκδοση, να μπορέσουμε να τις περιλάβουμε και εκείνες. Έχει από μαλουσού και φτέδες, συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, κόλλο και σολούλουδα γεμιστά, τηγανιτά. Να πω, δηλαδή, θα απευθυνθεί στα βιβλιοπωλεία, στο λιμένα και στα λιμενάρια και θα δούμε και πώς αλλιώς μπορούμε να το διακινήσουμε. Είναι μια έκδοση αυτοχρηματοδοτούμενη και μεγάλο μέρος των τυπογραφικών, ας πούμε, και της έκδοσης καλύφθηκε από τα φεστιβάλ για ψυγνωσίες που έγιναν τα προηγούμενα έτη.
1: Ήταν η κυρία Αναστασία Τσόμου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμεναρίων «Το Κάστρο» στο νησί της Θάσου. Μπορούμε λοιπόν να προμηθευτούμε και εμείς αυτό το υπέροχο βιβλίο «Θασίωνα γεύσης» από τα βιβλιοπωλεία για την ώρα στο Λιμένα και τα Λιμενάρια όταν θα βρεθούμε στο νησί, και αξίζει να έχουμε στην βιβλιοθήκη μας και στην κουζίνα μας. Τώρα να πάμε για λίγο και στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες, όπου που σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε», με τους Σεραίους να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και πολιτισμό. Στη μουσική βραδιά συμμετέχουν η Παναγιώτης Αϊβαζίδης, Γιάννης Καπανταΐδης, Ελένη Μελίνα Μπιτζίδου, Χρήστος Δανάς, Άγγελος Αθανασιάδης και Εμιλία Χαλκιά, οι οποίοι μέσα από τις ερμηνείες τους θα χαρίσουν στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, κρατήστε και αυτό σαν πληροφορία, με το Δήμο Σερών και το Διπεθέ Σερών να καλούν όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή μουσικής, πολιτισμού και συνάντησης.
2: Μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την αποχείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίστης να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες αναφέσεις σε δείχνουμε, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
3: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
2: Επίσημα για το

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, δύο ειδησούλες από Σέρεσα και από Καβάλα αυτή την φορά. Σέρες, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, σημειώσε την ημερομηνία. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα είναι στα Ελευθέρια 2026. Έρχεται στις Σέρες για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026. Και το Διπεδέ Σερών, σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, διοργανώνει αυτή τη μεγάλη συναυλία του αγαπημένου πραγματικά δημιουργού και ερμηνευτή στις 9 το βράδυ στο Ηρώο Σερών, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, καταληκτική ώρα προσέλευσης είναι στις 8.30 το βράδυ. Και στην Καβάλα τώρα, στο πλαίσιο των ελευθερίων, είναι σε εξέλιξη μια ξεχωριστή καστική διαδρομή 50 ετών. Πρόκειται για την αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού αγαπημένου καλλιτέχνη Γιώργου Κουκμά. Η εκδήλωση φιλοξενείται στη δυτική πλευρά του Κέντρου Πολιτισμού Λευθερής Αθανασιάδης, στη Δημοτική Καπνοποθήκη. Ο Γιώργος Κουκμάς, με καταγωγή από την Ελευθερούπολη Παγκαίου, ζει και δημιουργεί στην Καβάλα για σχεδόν μισό αιώνα και η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για τον ίδιο, καθώς αποτυπώνει και την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Θα είναι σε λειτουργία έως το τέλος του μήνα η έκθεσή του, ώρες που είναι ανοιχτή καθημερινά, το πρωί 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά, σήμερα ήταν μαζί και η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Σερών και της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθούν ενδιαφέρουσες μουσικές αλλά και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να μου είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλαίο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ στην καρδιά της εβδομάδος. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε.
0: Χρούτσου χρούτσου. Διροκανέσαμε για αυτήν την εβδομάδα. Χρούτσου χρούτσου. Έχουμε ορκανίσει και το μήνα. Αν
1: ναι,
0: δεν το καταλάβατε.
1: Σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και όταν λέμε πρώτο μήνα του καλοκαιριού, όχι όπως παλιά, που ο Ιούνιος ήταν ο, πώς να σου το πω τώρα, ο προθάλαμος του καλοκαιριού, που κάναμε και κανένα μπάνιο που λέει ο λόγος. Τώρα ο Ιούνιος είναι ο μήνας που προγραμματίζει κανείς τις διακοπές του. Ξέρω γνωστούς μου που πάνε διακοπές τον Ιούνιο και περνάνε και πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουμε περισσότερη ζέστη και άρα έχουμε φάει σε εισαγωγικά ένα γεμάτο μήνα καλοκαιριού.
0: Περισσότερη ζέστη μπορεί να έχουμε. Έχουμε και περισσότερη βροχή. Τι είναι αυτό πάλι χθες?
1: Εντάξει. Χθες ήταν. Ναι.
0: Και βροχή και υγρασία μετά. Για ένα διάστημα και το απόγευμα έχει και μια απίστευτη άπνοια ανάμεσα στη διακοπή της βροχής. Τώρα για τα κουνούπια δεν το συζητάμε. Σε όλη την πόλη έχει.
1: Να πνίγεσαι. Ναι. Να πνίγεσαι. Δηλαδή, εντάξει. Και ζέστη και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Και λες...
0: Με χαρά θα τον αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Τώρα θα μου πεις, νερό θέλουμε. Να αποφύγουμε τα προβλήματα νομβρίας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, τι θέλουμε, την έχουμε, τόσες βροχές είχε. Ή θα βρέξει, θα σταματήσει και θα τελειώσει. Ή αυτό το πράγμα, διακοπή και κάθε μέρα και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία στα ύψη και νιώθεις και αυτή ότι κολλά στο πρόσωπο. Βλέπεις και εκείνα τα κουνούπια, τα οποία με έχουν βάλει στόχο φέτος.
1: Ναι,
0: λόγο,
1: και
0: εμένα
1: η Θάλια υποφέρει με τα κουνούπια, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Στόχος. Θυμάσαι που κυκλοφορούσαν κάτι μπλούζες με ένα στόχο και έλεγαν στόχο. Εγώ κάπως έτσι με τα κουνούπια φέτος. Δεν ξέρω ποιος με έβαλε από την οικογένειά του στο μάτι. Πάντως έρχονται όλος ο πληθυσμός, πάνω μου είναι.
1: Λοιπόν, και... κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είσαι τι παθαίνω εγώ, Θάλια. Δεν μπορώ να βρω το γλυκό ενώ το πρωί το είδα. Για να σας
0: τι
1: πω.
0: Πάθαμε σήμερα σοβαρά τέτοιο
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, και ήταν και ωραιότατα. Ήταν αυτά από τυριού που λέμε. Δηλαδή με κρέμα, φράουλα. Δεν το βρίσκω.
0: Θα
1: γιατί
0: σου δώσω
1: γέμισε ειδήσεις.
0: Να το ψάξεις.
1: Το airtnews.gr και ανανεώνεται συνεχώς. Και δεν βλέπω το γλυκό. Κοίτα να δεις τώρα.
0: Ας πάω εγώ να δώσω λίγο ατζέντα ημέρας.
1: Για δώσε
0: και
1: λίγο,
0: θεματολογία και εσύ ψάξε. Γιατί μέρα χωρίς γλυκό είναι μια χαμένη μέρα, φαντάζομαι.
1: Καλά, τώρα στιέβεσαι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι. Μιλήσαμε με τα γνωμικά.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται, το βγάλανε.
1: Κάτσε να ψάξω λίγο στο. Ναι, ναι, για
0: είναι
1: για
0: παρέμβαση διαιτολόγων αυτή, μάλλον. Για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί.
1: Έχει μάλλον σχέση με αυτό που σου έλεγα πριν, το προσωπικό. Έλα, το βρήκα.
0: Εντάξει. Πήγε η ψυχή μου στη θέση της τώρα.
1: Πάρε μπορούμε... ορτολόγιο. Πω, τι ωραία. Είναι όλα τώρα μου τα έβγαλε μαζεμένα. Τώρα, αν δεν μιλήσω κανένα δεκάλεπτο, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, ναι. Επιστρέφουμε τώρα στην κανονική ροή της εκπομπής, όπως καταλάβατε. Για το επόμενο τρίωρο σας καλούμε να μείνετε στην παρέα μας και να είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Είναι πολλά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα βρείτε και σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα τα οποία συνέβησαν στην έναρξη αυτής της χρονιάς, τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς σήμερα ο Σονούπο θα ξεκινήσει στο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων η ακροματική διαδικασία για την υπόθεση που μας συγκλώνει σε όλους και σε τοπικό επίπεδο και πανελλαδικά, ανήμερα των φετινών θεοφανίων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 16χρονος καθομολογία δράστης για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου.
1: Να σας πούμε πως η οικογένεια του 17χρονου Άγγελου απίφθηνε έκκληση προς τους αιρέους να σταθούν στο πλευρό της έξω από το δικαστικό μέγαρο. Σε λίγο θα πάμε και εκεί τηλεφωνικά για να μας δώσει ο Βασίλης την εικόνα, χωρίς φωνές αλλά με απόλυτη αξιοπρέπεια, όπως το έχουν κάνει όλοι οι αιρέοι που στηρίζουν την οικογένεια του αδικοχαμένου 17χρονου. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα έχουμε αναβολή της δίκης για την επόμενη εβδομάδα λόγω κολλήματος δικηγόρου της πλευράς του δράστη, είναι της υπεράσπισης του δράστη, ο οποίος είναι στα 16 τώρα πάει, έτσι. Θα δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας τη μεταφέρει την εικόνα ο Βασίλης. Να σας πούμε ότι σήμερα Τετάρτη έχουμε την παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου Αθήνα 2004 στις 12 η ώρα στο αφιθέατρο της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ. Αλλά έχουμε και λογοδοσία. Σήμερα δεν είναι Τετάρτη.
0: Σήμερα
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι,
0: λογοδοσία στο Δήμο Συντικής και συνεδρίαση στο Δήμο Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Στις 7 το απόγευμα, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσουν στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Ενώ την ίδια ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων, στο Δημαρχείο Συντικής, στο ισόγειο του Δημαρχείου συγκεκριμένα, στο Σιδηρόκαστρο, είναι προγραμματισμένη η λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το προηγούμενο οικονομικό έτος, για το 2025, και μάλιστα έτσι έχει δοθεί ιδιαίτερη προβολή σε αυτό. Υπάρχει και μια ανάρτηση του Δημάρχου Συντικής του κ. Τάτσιου που λέει ας μπει ένα τέλος τέλος πάντων σε αυτά που συζητάμε στα καφενεία και μεταξύ μας. Όσοι έχετε ερωτήσεις για την πορεία του Δήμου, εδώ είμαι, θα σας περιμένω. Μαζί προχωράμε με διαφάνεια και ευθύνη, είναι το σύνθημα, υπάρχει και σχετική αφίσα και βέβαια στις 7 όλα όσα απασχολούν το Δήμο και θα υπάρξει λογοδοσία για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.
1: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια, σχεδόν καθημερινά. Σήμερα στις Σέρες είναι προγραμματισμένη μια, έτσι όπως την ακούμε, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια μουσική βραδιά με τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε». Στην Τεχνητή Λίμνη, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, σε 9 η ώρα το βράδυ. Και στη Συντική έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και εκεί γιορτάζει η περιοχή τα ελευθέρειά της. Σε 9 η ώρα το βράδυ, Φως Καπαδοκίας και Προβολή Ντοκιμαντέρ, με τη διοργάνωση της αδελφότητας Μικρασιατών Σιδηροκάστρου και Περιχώρων, ο Άγιος Παντελεήμων. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σιδηροκάστρου σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί είδατε χθες. Ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος στο να είναι υπαίθρια η συναυλία του Μουσικού Σχολείου Σερών, αλλά βρέθηκε λύση καθώς το σχολείο διαθέτει αμφιθέατρο. Και με τα πολύ έγκυρα πήραν την απόφαση, καθώς ο καιρός δεν βοηθούσε να γίνει συναυλία έξω στο αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ, να γίνει στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου με εξαιρετική επιτυχία. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, παρουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Και ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον και για τα μηνύματα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα τελικά,
1: ναι,
0: ακόμη
1: ναι.
0: Και όταν τελειώνει η εκπομπή. Κυρία Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο σύζυγο.
0: Φυσικά, μας ακούνε και οι δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: ευχαριστούμε
1: σας.
0: Που είστε στην παρέα μας και μας νιώθετε δικούς σας ανθρώπους. Γιατί τα είπαμε μαζί της και το απόγευμα, γι' αυτό το λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στην συναυλία και πολύ καλά κάνανε. Τώρα, σήμερα, έχουμε το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγιάννη τις Φωτιές.
0: Μέχρι
1: σε τραγούδι
0: γιατί,
1: τα ακούμε.
0: Παλαιότερα καίγανε στις φωτιές τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς.
1: Ναι. Τότε που πηγαίναν στους αγρούς και φτιάχναν στεφάνια.
0: Τα κρατούσανε.
1: Ναι.
0: Τα στέγνωναν και τα καίγανε.
1: Εμείς το βάζαμε στην πόρτα του σπιτιού, το κρεμάγαμε. Και σαν τη σημερινή ημέρα, πέραμε τα στεφάνια εμείς τα παιδάκια, τα βάζαμε στις διασταυρώσεις εκεί στις γειτονιές και πήδωσαμε πάνω από τα.
0: Εμείς δεν κάναμε στεφάνι. Δεν και κάναμε το χαλό. Μαζεύαμε λουλούδια, αλλά δεν θυμάμαι τα κρατούσαμε.
1: Κάναμε. Λοιπόν, σήμερα. Το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη σύναξης Ζαχαρίου και Ελισάβε, των γεννητόρων αυτού, οσίου Ερίκου της Οξέρ.
0: Και το γιορτάζουν... δικό μου εορτολόγιο δεν έχει καμία αναφορά σήμερα.
1: Είμαι σίγουρη. Και γιορτάζει ο Ερίκος σήμερα. Και τώρα να σας περιγράψω λίγο το γλυκό. Είναι γλυκό ποτηριού, αυτά τα δροσερά του καλοκαιριού, τα πολύ ωραία. Κάτω υπάρχει σιρόπι φράουλες.
0: Το ζελέ ξέρω για δροσερό γλυκό του καιρού. Το ζελέ. Ξέρω. Ναι. Φρουιζελέ.
1: Το ζελέ μπορώ να το φάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ως μια στρώση σε ένα κανονικό γλυκό. Σκέτο το ζελέ. Τι γλυκό είναι το ζελέ.
0: Είναι το δροσερό γλυκό του καλοκαιριού.
1: Ναι, με σαντιγί, με καμιά κρεμούλα, με κάνα πατεσπάνι, με κάνα. Σκέτο τι δηλαδή. Κάνω ζελέ και παίρνω κουτάλι και τρώω.
0: Εξαιρετικό είναι. Και κυκλοφορούν μάλιστα και χωρίς ζάχαρη. Να πάρει ζελέ ανανά. Εξαιρετικό.
1: Δεν μπορώ. Ζελέ και χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, περιγράφω. Σιροπάκι φράουλες από κάτω. Σαντιγί. Φράουλες ολόκληρες. Παγωτάκι. Ένα πατεσπάνι φαίνεται ωραιότατο. Ξανά κρεμούλα και πάνω μούρα και φράουλες. Γλυκό να γλυκαθεί ψυχούλα σου. Τώρα και ζελέ που δεν έχει ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη. Τίποτα. Εντάξει, μεθάλια. Μακαρόν λεμόνι, έφαγα λίγο γλυκό. Αντί να μην επεκταθώ.
0: Εγώ που σου έστειλα μέσα στη χαρά φωτογραφία. Ναι. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου, το ορτολόγιο σας το είπαμε. Να πούμε και την Διεθνή ημέρα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Καθιερώθηκε με απόφαση που υιοθετήθηκε από τα σχεδόν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένες και της χώρας μας, στις 20 Ιουνίου του 2022. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών, επίσης όρες με τους άντρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Επιπλέον, καλούνται όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να εορτάσουν τη σημερινή ημέρα, τη Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία, κάθε χρόνο και μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την προώθηση της ισόρροπης καταφύλου συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Μάλιστα, η χώρα μας αποδίδει μεγάλη προτεραιότητα στην έμφυλη ισότητα και συνεχίζει να αναλαμβάνει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προώθησή της, τόσο στο εσωτερικό και διεθνώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία σημειώνεται ότι το 37% του διπλωματικού προσωπικού της Ελλάδας απαρτίζεται από γυναίκες. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές, και αυτό είναι το σημαντικό, έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Και όχι μένουν για κάποιες αδιευκρίνησες, αλλά πολύ συγκεκριμένους λόγους, προς τα κάτω. Γιατί πολλές φορές είναι ένα γυάλινο αυτό το ταβάνι που βρίσκεται πάνω σε όλες τις γυναίκες και δύσκολα σπάει και δύσκολα προσεγγίζεται. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο.
1: Ο Θάνος Παπουτσής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Θα είμαστε μαζί έως τις 12. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321055900, 2321055638 είναι τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να τα καλείτε. Να στείλω μια γλυκιά καλημέρα στους συναδέλφους που επικοινώνησαν μαζί μας και στους συναδέλφους που επικοινωνούν για πρώτη φορά μαζί μας και καλώς ήρθαν στην παρέα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό σε όλη τη χώρα για σήμερα. Άστατος. Στα υπηρετικά με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες, με ελτέμιμη εντάσσεω έως 6 υποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκια έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 36 και στα υπόλοιπα υπηρετικά, έως 32 με 34 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη 4 με 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, τοπικά ισχυρή έως 6 μποφόρ, μιλάμε για το Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν όμως τα 4 μποφόρ. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιο-νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτή τη στιγμή βρέχει μόνο σε ένα σταθμό από το αυτόματο δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μόνο ένα σταθμός καταγράφει βροχή στο Κυπουριό Γρεβενών. Σε όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί δείχνουν καλές καιρικές συνθήκες. Να δούμε τι μας περιμένει για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Κανονικότατες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 33 βαθμούς. Και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, Παρασκευή και Σάββατο, που σημαίνει ότι θα αλλάξουμε και χρωματικά πλαίσιο, θα περάσουμε από το πανέμορφο φυστική στο πορτοκαλί και δεν ξέρω πόσο θα καθυστερήσουμε να φτάσουμε στο κόκκινο, που είναι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αλλά Παρασκευή και Σάββατο, όντως ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα και το θερμόμετρο θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με σύννεφα και ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε, αλλά για να μην ξεχάσουμε τη βροχούλα, από το μεσημέρι και μετά θα μας συντροφεύσει, μέχρι και αργά το βράδυ. Αναμένεται ασθενής βροχόπτωση από τις 12 και μετά τουλάχιστον μέχρι τις 9. Για ποσοστά υγρασίας δεν το συζητάμε. Η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα είναι στις 3 το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Αύριο ωστόσο θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, ελάχιστα σύννεφα θα παραμείνουν και θα δώσουν τη θέση τους στον ήλιο. Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας παρά την αραιή συννεφιά και από το απογευματάκι θα καθαρίσει τελείως ο σεραϊκός ουρανός. Ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και δύο τιμές προς τα πάνω και στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ξεχωριστή καλημέρα, μεγάλη φωτεινή και στεγνή, γιατί πραγματικά την έχει ανάγκη τη στεγνή μας καλημέρα τον Ευρωκόπη. Τον Ευρωκόπη που και σήμερα θα έχει όχι μόνο βροχή, αλλά και καταιγίδα. Από τις 12 το μεσημέρι και μετά αναμένεται βροχόπτωση μέχρι και το απόγευμα και το απόγευμα μάλιστα καταιγίδα. Οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται χαμηλές για την εποχή σήμερα στον Ευρωκόπη, καθώς ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, αλλά θα έχουμε βελτίωση του καιρού και σε επίπεδο θερμοκρασίας και καιρικών συνθήκων, χωρίς βροχή δηλαδή, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα σημειωθούν το Σάββατο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει επιτέλους τους 30 βαθμούς και να φτάνει τους 31. Σήμερα δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τους 25. Αύριο η μέρα στον Ευρωκόπη θα ξεκινήσει με αρκετά σύννεφα, διαστήματα ηλιοφάνειας μεγάλα και τον υδράργυρο να τσιμπάει ούτε μία ούτε δύο αλλά 3 βαθμούς παραπάνω και να τερματίζει στη μέγιστη τιμή του στους 28 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Καθημερινή», πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Λέω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα και διαβάζεις κάτι που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: κάθε
1: το
0: μέρα.
1: Μεταξύ είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Γιατί λέει, στελέχη της αστυνομίας έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς.
0: 14 νομούς.
1: Ναι. Έγιναν συλλήψεις και βέβαια συνεχίζεται και η έρευνα. Κατηγορούνται μέχρι στιγμής. Έγιναν 3 συλλήψεις και κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα.
0: Να μάθουμε αν και οι σέρες είναι μέσα στη λίστα. Λοιπόν, πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμών. Πολύ μας ενδιαφέρει να μάθουμε αυτό το θέμα. Πώς θα γίνει αυτό. Μακάρι δηλαδή να γίνει. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Η στάση της Αθήνας.
1: Από την Καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελούμενους. Σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά.
0: Και έχει αυτή η φωτογραφία που βλέπαμε χθες στη Γαλλία στο Παρίσι. Καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Πάμε στην εφημερίδα.
1: Και τώρα σκέψω ότι εκεί. Έλα. Και δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Ναι, οι άνθρωποι δεν είναι σωστά. Δεν είναι συνηθισμένοι.
1: Αλλά μέχρι πρότινος δεν είχαν καν κλιματιστικά μηχανήματα σε χώρους. Mm-hmm. Γιατί δεν χρειαζόταν, πολύ απλά. Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Και όταν έρχονται οι καύσονες σε εμάς, εκεί επιστρέφουν στις πολύ φυσιολογικές τους θερμοκρασίες. Τώρα είναι που είναι δύσκολο. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλώς γίνεται η ρύθμιση αυτή. Θα δούμε συνέχεια από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, ποιους αφορά, ποιοι ευνοούνται, ποιοι είναι εντός, ποιοι εκτός, και πιστεύουμε ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και το προτάσουμε στα πρώτα-πρώτα της ατζέντας. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Αναλυτικά παραδείγματα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Και ένα άρθρο, από ό,τι καταλαβαίνω, που υπογράφει ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας, γράφει ο κύριος Αυτιάς.
1: Εφημερίδα συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία, η λέξη ευαισθησία είναι σε εισαγωγικά, για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαν στα έσοδα από την κατάργηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αριού Πάγου.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε 3 από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα, απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
1: Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου. Η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Κυριάκος Πιερακάκης. Η αντιπολίτευση βρήκε ακόμη μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί. Μειώνεται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Η αναδρομικότητα δεν θα ισχύσει σε αποπληρωμένα και έκπτωτα δάνεια. Ο τόκος θα υπολογίζεται κάθε μήνα και όχι επί του συνόλου κεφαλαίου και της οφειλής. Το κόστος των 700 εκατομμυρίων ευρώ θα υπομισθούν τράπεζες και δημόσιο. Και μάλιστα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Η εφημερίδα αφιερώνει 6 ολόκληρες σελίδες. Και η χαρακτηριστική φωτογραφία από την κεντρική Ευρώπη, συγκεκριμένα από το Παρίσι, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη, που είναι άτομα μέσα στα συντριβάνια. Δεν ξέρω πόσο καθαρό είναι το νερό μέσα στο συντριβάνι. Είσαι πολύ απελπισμένος για να μπει στο συντριβάνι.
0: Άσε με τώρα πρωί-πρωί, μην μου λες τέτοια. Μανιφέστο. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Στο καναβάτσο τα τοξικά κόμματα. Γράφει το μανιφέστο και εδώ γράφει στο κόκκινο η υποκρισία. Έχει μια φωτογραφία της κυρίας Ασημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε, και γράφει ποινή παρόμοια, πρωτόδικα βέβαια, έτσι, ποινή παρόμοια με το μάτι για την Ασημακοπούλου. Στο κόκκινο η υποκρισία. Και το άλλο, Ελαφαλή, θέλεις κάτι να πεις?
1: Δεν ξέρω, τι κοινά στοιχεία σύγκρισης είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω,
1: και με το μάτι,
0: είναι μια
1: και
0: απόφαση του δικαστηρίου. Όταν λέμε σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και το άλλο, έχει μια φωτογραφία του κυρίου Βραμόπουλου. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Βρυξελών. Στα όρια του γελίου το ένταλμα για Βραμόπουλο. Τον κατηγορούν για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Γράφει η εφημερίδα. Μανιφέστο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πιατά σε βάσο τους νεκρούς. Πόλεμος με σμαραγδί.

0: Μας έχει δώσει δείγματα αξιοπρέπειας όλα αυτά τα χρόνια, ένας σοβαρός άνθρωπος. Αυτή την αίσθηση έχουμε όλοι μας. Τώρα που λες και εσύ, αν το είπε, θα το είπε.
1: Και ξέσπασε κόντρα γι' αυτό, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν ξέρω τι ξέσπασε συνέχεια. Άκουσα για τη δήλωση ότι κάτι τέτοιο είπε.
1: Και μία φωτογραφία με το Γιάννη Αντιτοκούμπο, 275 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια. Στους Miami Heat, ο Greek Freak. 275 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA, γράφει η εφημερίδα.
0: Και αυτό που είπε, ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Μάλλον είναι πολύ κοντά το παιδί.
1: Αν σκεφτεί κανείς τις επενδύσεις που έχει κάνει και τις εταιρείες που έχει.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: ναι.
1: κοντά.
0: Και όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον τόπο του ξεχνά, βρίσκεται στους μαθητές του. Και από ό,τι ξέρουμε, αν και ο ίδιος δεν θέλει αυτά να βγαίνουν, βοηθάει πάρα πολύ. Mm. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Μπλόκο σε ελιστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο. Αναλυτικός οδηγός με νέα ερωτοαπαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Γίνεται καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριοπάγου, η οποία θα έχει και αναδρομική ισχύ. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ένα ακόμη θέμα και μία δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη από τη Θεσσαλονίκη. Προχωράμε μπροστά με ασφάλεια. Δεν παίζουμε με την πατρίδα μας.
1: Κόντρα. Ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση Κυριάκου Πιερακάκη. Ο νόμος θα έχει και ανατρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών.
0: Μια ωραία φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη.
1: Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Λόγος για τη συνέχεια. Ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, Μητσοτάκης για κτηματολόγιο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Όχι, με συγχωρείτε. Ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυση του νόμου Κατσέλη. Κεντρικό. Άλλο θέμα στην ίδια εφημερίδα. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μία εκκρεμότητα των 200 ετών έχει επιληθεί.
1: Εστία, μόνον όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, ρωτάει η εφημερίδα. Μετά από μάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, η φράση εισαγωγικά, επιτέλους ανάσα.
0: Ελεύθερη ώρα. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό.
1: Ναι.
0: Σε υπουργό ΠΑ. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις. Είναι κεφαλαία μεγάλα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Για μάσκετ COVID-19. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάντζεθ, για τις μίζες του πρώην υπουργού μεταφορών, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί ότι το 2020 θα είχαμε πανδημία. Ποιοι διακινούν σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβριο και ποιοι πάνε στο εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά. Εδώ είναι ένας αχταρμάς, έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Παντρεύονται γλυκά κατά την εφημερίδα. Από τη μαφία του κορονοϊού μέχρι το κόμμα Σαμαρά.
0: Αισθάνεται την καυτή ανά... Η μαφία του κορονοϊού, λέει η εφημερίδα, σε εισαγωγικά, αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης.
1: Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει ανατρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό.
0: Εφημερίδα, τι διάβασες άλλη τώρα, πες μου.
1: Τη Δημοκρατία και ολοκληρώνουμε
0: με τη Star. Πάμε λίγο στη Star. Μισό λεπτό, ωραία. Πάμε στη Star, νέα ζωή μετά τη Γογό, η απόφαση του Δέλε, ένα μήνα μετά του θάνατο της Μαστροκώστα. Η σκέψη να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική η Βικτόρια. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τρία κακουργήματα στην πλάτη του. Έχει χάσει τον ύπνο του ο 73χρονος βουλευτής, έτοιμα στη Βουλή για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

0: Και για να ξέρεις, δηλαδή, πριν πάμε σε διαφημίσεις,
1: ναι,
0: η Kardashian γδίνει και την Bieber. Χαμό στα κοινωνικά δίκτυα με την επιλογή της.
1: Τώρα, αν ρωτήσω ποια από όλες τις Kardashian και ποια είναι η Bieber, θα είμαι πολύ άσχετη.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω καν ποια είναι η Bieber.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εδώ θέλουμε και βοήθεια κοινού. Πρέπει να έχουμε και εξειδικευμένο κοινό, πέρα από την ελεύθερη ώρα. Να και για αυτά τα θέματα, το lifestyle.
0: Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι στις 12 θα ξεκινήσει η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου. Απορρίφθηκε το αίτημα για αναβολή λόγω κολλήματος. Η πρόεδρος έδρας απέρριψε το αίτημα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι θα μας πει περισσότερο ο Βασίλης.
0: Ναι, τώρα διαβάζω την είδηση που στέλνει κάτω, θα μας πει σε λίγο ο Βασίλης.

0: Πριν ξεκινήσουμε με την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων και τη στήλη μας, να δώσουμε βήμα και λόγο στην επικαιρότητα. Ήδη σας ενημερώσουμε για τελευταία εξέλιξη. Αλλά ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια.
1: Βασίλη, καλημέρα. Τι έχουμε?
0: Με
1: συγχωρείς, Βασίλη. Αλλά
2: να πούμε ότι ο δικηγόρος. Δεν ξέρω
0: θα τα πεις λίγο
2: καλά.
0: Από την αρχή.
1: Ναι, λίγο από την αρχή, γιατί δεν συνέδεσα εγώ φταίω.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ο δικηγόρος του 16χρονου ζήτησε αναβολή της υπόθεσης λόγω κολλήματος. Κάποιος που ήρθε ως εκπρόσωπός του εδώ είπε ότι βρίσκεται στην Αθήνα σε μια δίκη. Η πρόεδρος της έδρας το ξεκαθάρισε ότι σήμερα η δίκη θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει αναβολή. Περιμένω 12 η ώρα να έρθει κάποιος που θα έχει τη νομική εκπροσώπηση του 16χρονου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, δεν έρθει κάποιος, θα ορίσει το δικαστήριο, το οποίο μάλιστα θα δώσει μία ώρα έτσι, στον διορισμένο δικηγόρο να ενημερωθεί από τη δικογραφία. Η δίκη θα γίνει. Το ξεκαθάρισε η πρόεδρος της έδρας. Μιλάμε για τριμελές δικαστήριο ανηλίκων. Πρέπει να πούμε ότι αρχές 7 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία και αν περάσει αυτή η προθεσμία, γιατί συμπληρώνονται 6 μήνες, ο 16χρονος αποφυλακίζεται. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η δίκη σήμερα. Άρα 12 η ώρα θα ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε με ποιον δικηγόρο για την υπεράσπιση του 16χρονου. Αν οριστεί κάποιος άλλος, θα περιμένουμε να ξεκινήσει τη μία. Και στη συνέχεια βέβαια θα δούμε πόσο θα πάει. Το πιο πιθανό είναι να πάμε σήμερα ως αργά και στη συνέχεια να πάμε Παρασκευή για να ανακοινωθεί και η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Βασίλη, ενδεχομένως να είναι και ένα νομικό τρίκ να περάσουν την ημερομηνία μη εκδίκασης για να βγει από τη φυλακή.
2: Ναι.
1: Ρωτώ,
2: εύλογο ερώτημα, γιατί όχι εύλογο ερώτημα, το οποίο το έκανα και εγώ να σου πω σε δικηγόρο και μου είπαν ότι δεν μπορεί να ζητήσει πολύ μεγάλη προθεσμία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάποιο ότι θέλω ένα μήνα προθεσμία. Η προθεσμία που θα ζητήσει κάποιο είναι το πολύ μια εβδομάδα.
1: Άρα δεν πότε, να εκπνέει, πότε εκπνέει η προθεσμία?
2: 6 Ιουλίου. 7 Ιουλίου που έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος. Άρα έχουμε ένα μήνα, άρα 7 Ιουλίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε βέβαια να δώσει. Να πούμε εδώ ότι έχει συγκεντρωθεί κόσμος, όχι πολλής κόσμος όπως την προηγούμενη φορά.
1: Αλλά πολύ ήρεμα βλέπουμε τα πράγματα. Όπως
2: είναι
1: την
2: ήρεμα.
1: Πρώτη φορά.
2: Βέβαια να πούμε ότι γύρω στις 8 παρα 10 μια κλούβα της αστυνομίας έφερε τον φερόμενο δράστη, το 16χρονο. Εδώ ήταν και η μητέρα του. Και πριν από λίγο αποχώρησε, αλλά μας έκανε ένα τρίκ αστυνομία, αποχώρησε από την πίσω μεριά. Ενώ περίμενε δηλαδή όλες τις τηλεοπτικές κάμερες και όλοι μας μπροστά, τελικά αποχώρησε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου.
1: Ποιος, η μητέρα? Η μητέρα.
2: Ο 16χρονος. Ο
1: δράστης.
2: Ο 16χρονος, ο δράστης, ο οποίος πιθανότατα να έχει μεταφερθεί στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Σερών για να τον ξαναφέρουν στις 12. Να πούμε επίσης ότι εδώ προσπάθησε να μπει ο αδελφός του δράστη με δύο φίλους του, έγινε προσαγωγή αμέσως την αστυνομία.
1: Αφού είναι και κλεισμένο το θηρόν, είναι μάρτυρας.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι μάρτυρας. Όχι. Αποχώρησε. Έγινε προσαγωγή από την αστυνομία. Τον πήρε αστυνομία την ώρα που προσπάθησε να μπει στο δικαστικό μέγαρο. Εδώ απ' έξω είναι φίλοι, συγγενείς, κάποιοι δάσκαλοι από το Σύλλογο των Δασκάλων, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, να το πούμε αυτό. Πάντως ήρθαν εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του αδελφού του Άγγελου για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Πολύ πιο νωρίς έχει έρθει η οικογένεια του Άγγελου, ο πατέρας και η μητέρα.
1: Να πούμε, Βασίλη, πως έκανε έκκληση η οικογένεια του Άγγελου, τους αιρέους, με ήπιο τρόπο και με περισσή αξιοπρέπεια να σταθούν στο πλευρό τους. Πράγμα που από ό,τι βλέπουμε γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Άλλωστε και όσοι δεν είναι εκεί με φυσική παρουσία, ηθικά συμπαρίσατε.
1: Ναι, νοερά είμαστε
2: σίγουρα,
0: το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
2: Όλοι είναι,
0: όλοι είναι,
2: όλη η κοινωνία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, λογικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι 12 είναι αυτοί οι οποίοι θα καταθέσουν. Ανάμεσα αυτούς είναι και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Άγγελου, ιατροδικαστής με καταγωγή από την Τολεμαΐδα, από ό,τι μας είπε. Πριν από λίγο βγήκε έξω και συζητήσαμε μαζί του. Βέβαια να πούμε ότι αυτό που λένε οι πληροφορίες μας είναι ότι η έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου της Οικογένειας πραγματικά είναι σοκαριστική και είναι δεικτική των χτυπημάτων που δέχτηκε ο Άγγελος. Δηλαδή η έκθεση μιλάει ότι ουσιαστικά του έσπασε το κρανίο.
1: Ναι, της έντασης, της έντασης εννοείς,
2: το χτύπημα με γονατιά, με γονατιά, στο μέτωπο. Άρα ο Άγγελος και να πήγαινε στο νοσοκομείο, αυτό το λέει ο ιατροδικαστής, δεν θα σωζόταν. Ήταν τόσο πολύ δυνατά τα χτυπήματα. Βέβαια από την πλευρά του 16χρονου αυτό που θα υποστηριχθεί είναι ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να επέφεραν το θάνατο.
1: Ότι το χτύπησε μόνο στο κεφάλι και ότι δεν το χτύπησε τόσο δυνατά.
2: Δεν είτε και ότι, δεν είτε
1: και ότι έφυγε με τα πόδια. Τον είδε που είτε, είχε βέβαια λίγο αίμα στο πρόσωπο, αλλά έφυγε με τα πόδια. Αυτό λέει ο 16χρονος.
2: Έφυγε με τα πόδια, ναι. Βέβαια αυτό που λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας είναι ότι λόγω των ορμονών, η έκρηση των ερμονών, του επέτρεψαν να πάει στο προποτζίδικο, να μπει μέσα, να μπει με το μπάνιο, να περπατήσει.
1: Ότι είναι ένα νέο παιδί, ο οργανισμός.
2: Ακριβώς. Ο οργανισμός ήταν. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι η οικογένεια, η αδελφή βγήκε πριν από λίγο με τους θύλους της, είναι εδώ. Ο πατέρας και η μητέρα του Άγγελου είναι μέσα.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα, οι άνθρωποι είναι συντετριμένοι. Είναι συντετριμένοι. Εγώ είδα την αδερφή του χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στο Μέγκα συγκεκριμένα. Η κοπέλα είναι σε μια κατάσταση.
2: Ακριβώς. Και να πούμε, Δέσποινα, ότι αυτό που με έχει πει εμένα ο πατέρας του Άγγελου, κατά τη διάρκεια συζήτηση που είχαμε, είναι ότι εκείνη τη μέρα δεν δολοφονήθηκε ο Άγγελος, δολοφονήθηκε όλη η οικογένειά μας. Σε πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνουμε το αυτοί οι άνθρωποι τι θα βιώσουν και σήμερα. Έτσι μέσα στο δικαστικό μέγα και κλεισμένο το θυρών, να πούμε η δίκη, άρα 12.
1: Άρα Βασίλη, λίγο να συνοψίσουμε λίγο με το νομικό κομμάτι. Άρα λοιπόν θα περιμένουν μέχρι τις 12, μέχρι τις 12 θα περιμένουν να έρθει νομικός εκπρόσωπος για να αναλάβει ή από το δικηγορικό γραφείο, από το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του, αναμένεται να έρθει κάποιος δικηγόρος.
2: Είπε εγώ περιμένω 12 η ώρα να υπάρχει κάποιος νομικός εκπρόσωπος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομικός εκπρόσωπος, θα διορίσει το δικαστήριο δικηγόρο.
0: Θα δώσει μία ώρα να ενημερωθεί.
1: Να ενημερωθεί για να αρχίσει δίκη.
2: Ήταν κατηγορηματική η.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα υπάρχει από το γραφείο κάποιος άλλος. Δεν νομίζω να ρισκάρουμε το διορισμό.
2: Αν ξαφνικά εμφανιστεί, ενώ επικαλέστηκε δίκη στην Αθήνα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω
1: Μάλλον θα τα ξαναπούμε.
2: Να κρατήσουμε, την αποφασιστικότητα της
1: έδρας.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Η δίκη θα γίνει.
1: Βασίλη, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Θα τα ξαναπούμε λίγο πριν τις 12. Καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριο Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας, έως τις 2 το μεσημέρι, προχωρούν οι εμποροί, υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημερίζουμε όλες και όλες εσάς που ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 10 και περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί μας. Μαζί σας είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Χρωστάμε τις τοπικές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων από τη στήλη της προηγούμενης ώρας, καθώς ναι μεν έπεσε το σήμα, ξεκινήσαμε, αλλά επειδή οι εξελίξεις έτρεχαν όσον αφορά την εκδίκαση της γνωστής υπόθεσης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, έπρεπε να μεταφερθούμε τηλεφωνικά στα δικαστήρια και να συνομιλήσουμε, όπως και το κάναμε, με τον συνάδελφο τον Βασίλη Αναστασιάδη που βρίσκεται εκεί για να μας μεταφέρει τις νεότερες εξελίξεις. Επομένως, αφήσαμε τις εφημερίδες έτσι, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος, μέχρι και τις 10 που έπρεπε να συνδεθούμε με το πανελλαδικό δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Ήρθε η ώρα όμως να δώσουμε βήμα και λόγο στους συναδέλφους που εργάζονται στις τοπικές εφημερίδες, να δούμε ποια θέματα επέλεξαν να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας την εφημερίδα Η Πρόοδος.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον καθημερινό παρατηρητή.
0: Ωραία.
1: Σήμερα στο δικαστήριο στις Σέρρες ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Κάλεσμα για σιωπηλή παρουσία έξω από τα δικαστήρια Σερών, κεντρικό της εφημερίδας. Αυλαία για τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές πόλης στο πάρκο Καπετάν Μητρούση. Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την επικυροποίηση των ΚΑΔ, απάντηση ΑΔΕ, στο σχετικό αίτημα του Επιμελητηρίου Σερών. Το Κερκίνι Running Experience μπήκε δυναμικά στον αθλητικό τουρισμό. Η κρίση πολιτικής δεν είναι κρίση προσώπων, αλλά κρίση δημοκρατίας. Καλοκαιρινή απόδραση στην κρυφή όαση της Βυσσαλτίας. Πού είναι αυτή η όαση, Θάλια?
0: Γράφει.
1: Είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν μπορώ, αλλά Βυσσαλτία
0: λέει.
1: Λέει
0: καταρακτές.
1: Ναι, πολύ όμορφο υπάρχουν, φαίνεται. Τι ωραίο που είναι αυτό. Η ιστορία ζωντάνεψε στα Ελευθέρια 2026, ένα ακόμη θέμα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινός Παρατηρητής.
0: Σημερινό Σερών. Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Σερών για τη δροσιά. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΚΤΕΛ, κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, σε δηλώσει τη σημερινή αναφέρθηκε στην έναρξη δρομολογίων της θερινής περίοδου, μεταξύ αυτών και στο δρομολόγιο προς Αθήνα με προορισμό του λιμάνι του Πειραιά, που πραγματικά αυτό βολεύει. Θες να πας Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, οπουδήποτε. Πας με το ΚΤΕΛ, κατευθείαν στο λιμάνι, δεν πας στον Κηφισό να περιμένεις και από εκεί πώς θα πας στο λιμάνι, σε πάει το ΚΤΕΛ. Η έναρξη δρομολογίων θερινής περίοδου προς Ασπροβάλτα Σταυρό, παραλία Οφρυνίου, έγινε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ισχύουν έως τις 23 Αυγούστου. Το δρομολόγιο των 10 παρατέταρτο από Σέρες για Αθήνα, όταν θα υπάρχουν επιβάτες, θα προεκτείνεται μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Η κατασκήνωση είναι έργο αγάπης, ευθύνης και προσφοράς της Εκκλησίας στους νέους. Δηλώσεις του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου σε προκατασκηνωτική σύναξη. Τιμή η παράσταση την Πέμπτη στα Αστέρια από τη Σχολή Χορού Ιρένα Αναστασία Μπρέκου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, Αβραμόπουλος για Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Και μια μεγάλη συναυλία με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Σέρες, στις εκδηλώσεις Ελευθέρια 2026.
1: Σερραϊκόν Θάρρος υπεγράφει σύμβαση για επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυση αναχωμάτων χυμάρων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών για το έτος 2025. Στην πρώτη σελίδα, προκατασκηνωτική σύναξη στη Γαλιλαία στη Χρυσοπηγή. Σύναξη στο χώρο της Εκκλησιαστικής Κατασκήνωσης Γαλιλαίας στη Χρυσοπηγή. Κρικρή, οι δωρεές προς το Δήμο Σερών έχουν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα. Το Lake Dam Festival επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο λιμανάκι Λιθότοπο, Παρασκευή 26, Σάββατο 27 Ιουνίου. Οι Σέρες ένωσαν τη φωνή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Για πρώτη φορά οι Σέρες φιλοξένησαν το συνέδριο.
0: Και επειδή αναρωτήθηκε στο πρωτοσέλιδο του Καθημερινού Παρατηρητή.
1: Το βρήκα.
0: Ποια είναι,
1: ναι.
0: Καλά σου είπα, είναι Ορέσκια. Οι καταράκτες. Ναι. Οι καταράκτες που βρίσκονται εκεί, τώρα που είναι η Ορέσκια, είναι πολύ κοντά στη Δάφνη. Περίπου 37 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Σερών και το θέμα αναδεικνύεται μέσω μιας πολύ ωραίας εκδρομής τελικά που, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, πραγματοποίησε ομάδα φυσιολατρών την Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή 21 Ιουνίου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακότατο. Λοιπόν, Πάμε, συνεχίζουμε.

0: Σχολιάζαμε λοιπόν τις ομορφιές της Βυσσαλτίας με αφορμή το θέμα που φιλοξενεί σήμερα ο καθημερινός παρατηρητής. Εμείς θα επισκεφθούμε τηλεφωνικά το Δήμο Βυσσαλτίας και θα ασχοληθούμε με κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως είναι η αλήθεια, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Βυσσαλτίας, όλο και τα δυσάρεστα τον άνθρωπο τον φιλοξενούμε, είτε πέρσι με το πρόβλημα που υπήρχε με την έλλειψη του νερού, είτε με το θέμα με τις ποιότητες του νερού, είτε με τα έργα που έπρεπε να γίνουν και δεν γινόταν, είτε με διακοπές υδροδότησης. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο, γιατί έδωσε στη δημοσιότητα τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου, όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Και με το κεφάλι ψηλά σήμερα ο κύριος Μαυρίδης θα μας πει ότι τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Ο κύριος Γιώργος Μαυρίδης, πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Βυσσαλτίας, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καμπουρίδου, καλημέρα κύριε Γιαννακίδου και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλά μαντάτα έχουμε για όλη την περιοχή εκεί.
2: Θα κάνω μια παρένθεση. Ξεκινάμε με τα ευχάριστα. Είναι αυτά όπως τα λέτε. Είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα και όσον αφορά το ουράνιο και τη ραδιενέργεια. Ναι. Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί τον νομό, αλλά οι αναλύσεις που έχουν βγει στο σύνολο όλες τα όρια ευθύνης της ΔΕΙΑ είναι όλες καλές. Δεν υπάρχει πουθενά υπέρβαση σε κανένα σημείο. Δεν έχουμε ένδειξη ούτε ραδιενέργειας ούτε ουρανίου. Είναι και κάποια άλλα στοιχεία. Δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές. Είναι πιο εξειδικευμένα στοιχεία. Στο σύνολο των αναλύσεων είμαστε όλα σε πολύ καλό σημείο.
0: Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο.
2: Ναι, είναι ένα ευχάριστο όσον αφορά την ποιότητα και στην ποσότητα του νερού. Είμαστε πολύ καλά λόγω του καιρού φέτος.
1: Είχε βροχές, ναι.
2: Είχε βροχές και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, ο μισός Δήμος Βυσσαλτίας, δηλαδή η Δημοτική Ενότητα Τραγίλου και η Δημοτική Ενότητα Κοινού, ιδρεύονται από πηγές που είναι στο βουνό. Όπως τώρα έχουμε πολύ καλή επάρκεια νερού. Άρες, αν συγκρίνουμε την περσινή ή την προπέρσινη χρονιά που ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο της ξηρασίας και της επέκτασης της λειψιδρίας, φέτος ως τώρα δεν έχουμε λειτουργήσει σχεδόν καμία γεώτρηση από τις
0: αδευτικές
2: και στο σύνολο της επικράτειας ούτε τις αδευτικές πολύ λίγο. Αδευτικές γεωτρήσεις που υπάρχουν πιο πολύ στη Δημοτική Ενότητα Βυσσαλτίας και Δημοτική Ενότητα Νιβίδας, σχεδόν ελάχιστα κάποιες λίγες μέρες.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και παρήγορο, γιατί πέρυσι θυμάμαι και προβλήματα υπήρχαν και εκκλήσεις κάνατε εσείς για την ορθολογική χρήση του νερού και διακοπές είχαμε.
2: Έτσι, ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που χρειαζόταν να βγάζουμε πρόγραμμα εμείς να αναγκαζόμαστε να κόβουμε το νερό σε κάποιες περιπτώσεις στην άδρευση, στην ίδρυυση, να έχουμε γνωστά προβλήματα, να δίνουμε νερό που να μην είναι πόσιμο, να είναι μόνο για τη χρήση της τουαλέτας και όχι για μαγειρική χρήση.
1: Ναι, να αναγκάζονται να αγοράζουν μπουκάλια οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια, είχατε προβεί και σε κάποιες κινήσεις εκεί.
2: Αλλά
1: μην ξεχνάμε, οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Είναι μεγάλη ηλικία, πράγμα που τους δυσκόλευε πάρα πολύ να προμηθευτούν νερά, να τα αξιοποιήσουν όπως πρέπει. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε τώρα τη δυσκολία και την οικονομική υποβάρηση.
2: Ναι. Και αυτό, αλλά και να τους ενημερώσουμε πόρτα-πόρτα, γιατί κάποιοι δεν έχουν την δυνατότητα να βγουν στο κέντρο του χωριού ή να ακούσουν την ανακοίνωση που βγάζουν τα μεγάφωνα. Και εμείς βγάζαμε συνεργεία της ΔΕΙΑ να τους ανακοινώνουν πόρτα-πόρτα ότι είναι ακατάλληλο το νερό. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όταν έρχεται η ώρα να διαχειρίζεις τέτοιες καταστάσεις και πάει σε μεγάλο χρονικό σημείο, δηλαδή φτάσαμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να πούμε ότι να άλλαξε κάτι. Πάγαμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι από πέρσι, αλλά λέμε τα δυσάρεστα πέρασαν, αλλά μην ξαναέρθουν, να προχωρήσει αυτό το έργο, το μεγάλο έργο που περιμένουμε, που έχει τελειώσει, έχει δημοπρατηθεί, είναι στη διαδικασία κάποιων ενστάσεων, αυτό το έργο της Δάφνης, τα νερά της Δάφνης. Αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Υπάρχει ένας ορίζοντας για το συγκεκριμένο έργο, τώρα είναι στη στάση των ενστάσεων. Εάν αυτές ολοκληρωθούν, πότε αναμένετε να
2: ξεκινήσει? Πιστεύουμε για Σεπτέμβριο αποτελέσματα. Υπογράφει τη συμβάση ο εργολάβος, η εταιρεία που είναι, το Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε καλά. αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλη διαδικασία αυτών των δικαστικών στάσεων που κάνουν η μία εταιρεία στην άλλη για μοριοδοτήσεις. Είναι πιο περίπλοκο, αλλά εμείς από τη στιγμή που έφυγε από μας, έγινε υποτεθεί, είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα με τα οικονομικά της επιχείρησης, τι γίνεται, Πρόεδρε, και κυρίως όσον αφορά αυτά που έχετε να παίρνετε από το σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας. Ήδη προημερών, μιλώντας και με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Μασλαρινό, όταν αναφέρθηκε και κάνει κριτική στη Δημοτική Αρχή και τα οικονομικά, σας πήρε λίγο και μπάλα. Είπε ότι εντάξει, δεν είναι τα πράγματα βιώσιμα στο Δήμο Βυσσαλτίας, δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά και η ΔΕΙΑΒ έχει πρόβλημα. Και όταν του είπα, ναι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό οφειλών προς τις φυλακές, τουλάχιστον αυτό ακούγεται, αναρωτήθηκε ο κύριος Μασλαρινός, γιατί δεν ξεκινάτε διαδικασίες να τα πάρετε αυτά τα χρήματα.
2: Εμείς έχουμε κάνει, όπως ξεκίνησε και η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Μασλαρινού, κάποια διαδικαστική διαμάχη που υπάρχει μια διαφορά της ΔΕΙΑ.
1: Τι ύψος είναι πάνω κάτω, τι ύψος είναι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
2: Σήμερα που μιλάμε, ναι. Περίπου. Είναι γύρω στα, αν βγήκε το τελευταίο λογαριασμό, θα φτάνει τα 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια χρωστά το σοφρονιστικό κατάστημα στη ΔΕΙΑΒ.
2: Ναι, 2 εκατομμύρια. Η τελευταία πληρωμή που έχει κάνει το σοφρονιστικό κατάστημα ήταν, ήταν το Σεπτέμβριο του 2025. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει σταματήσει μέχρι... χάσαμε το πρώτο δικαστήριο. Έχουμε κάνει έφεση, πάμε για το εφετείο. Διεκδικούν γύρω στο 1 εκατομμύριο από την επιχείρηση.
0: Διεκδικείτε? Έχουμε
2: κάνει, διεκδικεί το σοφρονιστικό κατάστημα. Δεν θέλουν να πληρώσουν ένα ειδικό τέλος 80%. Αυτό το ειδικό τέλος, σύμφωνα με αυτούς και τα λεγόμενά τους, που δεν έχει προηγούμενο δικαστικό πριν από εμάς, εμείς έχουμε μπει στη δικασία του εφετείου. Αλλά και το δικαστήριο που χάσαμε δίναν κάποιους λογαριασμούς έναντι. Ναι. Πληρώναν. Γιατί δεν είναι ότι θα κερδίσουν το δικαστήριο. Το δικαστήριο αυτό μπορεί να πάει 10 χρόνια. Μπορεί να φτάσει μέχρι και στο.
0: Αυτό το ειδικό τέλος το βάλατε εσείς στο σοφρονιστικό κατάστημα και μόνο αυτό... εκεί και δεν το δέχεται.
2: Όχι. Υπήρχε, για το σύνολο των καταναλώσεων σε όλα τα χωριά. Είναι ένα ειδικό τέλος το οποίο αυτό η ιδέα με αυτό το ειδικό τέλος 80% προχωράει σε κάποια έργα.
1: Ναι. Ναι, και, με ποια αιτιολογία το σοφρονιστικό κατάστημα δεν θέλει να το πληρώσει?
2: Ότι υπάρχει ένας νόμος για το δημόσιο, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να εξαιρεθεί αυτό το ειδικό τέλος από
1: το όμως, του δημοσίου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε υιοθέτησε και η έδρα του δικαστηρίου για να τους δικαιώσει.
2: Ναι, απλώς εμείς τώρα όμως έχουμε κάνει το πρωτόδικο. Έχουμε κάνει το εφετείο. Δεν λέμε, αναγνωρίζουμε ότι το πρωτόδικο το έχει κερδίσει, ναι, το σοφρονιστικό κατάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν θέλουμε το σύνολο των χρημάτων. Εμείς θέλουμε να προχωράει το σοφρονιστικό κατάστημα όπως πλήρωνε και πριν. Ανά 2 μήνες που έδινε ο λογαριασμός, πλήρωνε, ναι, το λογαριασμό χωρίς το ειδικό τέλος.
0: Χρωστάει 2 εκατομμύρια. Αμφισβητεί το 1 εκατομμύριο, σας πληρώνει το άλλο από το 1. Και να πληρώνει... 1 εκατομμύριο δεν και λίγα λεφτά.
1: Και να πληρώνει τα υπόλοιπα κανονικά.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς. Απλώς από το Σεπτέμβριο υπάρχει μια συμπεριφορά, θα έλεγα, πολύ απέναντι στη ΔΕΙΑ και στο κομμάτι.
0: Μας ακούει ο κύριος Μαυρίδης. Δεν σας ακούσαμε πριν τι έγινε. Μάλλον
1: υπάρχει μια συμπεριφορά, ναι, από εκεί
2: υπάρχει
1: και μετά.
2: Μια συμπεριφορά, ναι. Υπάρχει μια συμπεριφορά, δηλαδή προς το συμφωνιστικό, από το συμφωνιστικό κατάστημα, δηλαδή να μην μας απαντάει σε email, να τους έχουμε κάνει... Εγώ προσωπικά να παίρνω τηλέφωνο στη διαχείριση κάτω στο Υπουργείο του Πολίτη.
0: Ναι, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε τώρα για τη διεύθυνση, για τη διοίκηση του σοφρονιστικού καταστήματος, που έχει να κάνει με το Υπουργείο.
2: Όχι, όχι. Η επικοινωνία γίνεται με το Υπουργείο.
0: Με το Υπουργείο, ακριβώς.
1: Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν προτίθεται να τα πληρώσει, το αφήνει για αργότερα.
2: Ναι. Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Και βλέπω τη συμπεριφορά του ότι. Εντάξει, θα γίνει το δικαστήριο αυτό. Μπορεί να αργήσει, μπορεί να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Κρατής. Μπορεί να πάει 10 χρόνια.
1: Ναι, και το ποσό δηλαδή, να πάει στα πόσα εκατομμύρια.
2: Ναι, θα φτάσει, πού θα φτάσει το ποσό, 5 εκατομμύρια και δεν θα δίνουν τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς κάνουμε ό,τι δυνατότητα μας δίνει ο νόμος. Έχω απευθυνθεί σε δικηγόρο. Θέλω να κλείσω ένα. Έχουμε προγραμματίσει ένα ραντεβού με την εισαγγελία εδώ στις Σέρες. Mm. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία. Να ενημερώσω τον εισαγγελέα Σερών για αυτό όλο το ζήτημα που προκύπτει από εμάς. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες εμείς, σαν διοικητικό, δεν μπορούμε να πάμε να κόψουμε το νερό όπως κόβουμε σε έναν απλό καταναλωτή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας φταίνε σε τίποτα εμάς. Τους δίκασε το κράτος να είναι και εμείς, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους δίκασε το κράτος για αυτό το πράγμα που έκαναν. Δεν μπορούμε να τους καταδικάσουμε εμείς να μην έχουν νερό, έτσι. Και είναι λογικό. Αλλά και δεν υπάρχει λογική σε αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε από το Υπουργείο.
1: Κύριε Μαυρίδη, απευθυνθήκατε στους βουλευτές ζητώντας να κλείσουν ένα ραντεβού με τον αρμόδιο Υπουργό. Τους ενημερώσετε για να μεταφέρουν το αίτημα.
0: Ή μια επιστολή διαμαρτυρίας, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Να βγείτε δυναμικά. Ναι. Δηλαδή,
1: τα ποσά είναι πρωτοφανή, δηλαδή.
2: Τα ποσά είναι σε αυτό το μέγεθος που σας λέω. Ναι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν κάνουν καταβολή έστω και των λογαριασμών χωρίς το 80%. Έχω μιλήσει και με τον επικεφαλή, τον κύριο Μασλαρινό, τον έχω εξηγήσει γιατί θέλω να γνωρίζει και αυτός τη σειρά που έχουμε κάνει, όπως και αυτοί ταλαιπωρήθηκαν από τις φυλακές, η προηγούμενη διοίκηση, έτσι ταλαιπωριόμαστε κι εμείς. Και θέλουμε να βγάλουμε ένα ψήφισμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να πάει ένα ψήφισμα που θα έχει να κάνει με όλους τους συνόλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην βγάλουμε ένα ψήφισμα, παράδειγμα, να τους συνηθούμε.
1: Ωραία, ενημερώσατε τους βουλευτές, αυτό που σας ρωτώ. Τους ζητήσατε
2: υπάρχει
1: ένα ραντεβού.
2: Ενημέρωση, όχι εγγραφή, ενημέρωση. Mm. Προχωράμε σε αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, εσάς είστε οι πρώτοι που ξεκινάμε και το συζητάμε. Το συζήτησα με τον κύριο Μασλαρινό, το συζήτησα με τη Δήμαρχο.
0: Οπότε οι πρώτες ενέργειες είναι ψήφισμα, ομόφωνο φαντάζομαι, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Ναι. Μετά, ενημέρωση στην εισαγγελία που του ζητάτε τι, να παρέμβουν.
2: Ζητάμε να κάνει παρέμβαση, γιατί ό,τι η πρωτόδικη δικαστική απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, είναι στο εφετείο. Και δεν είναι το ποσό αυτό όλο το σύνολο των οφειλών. Δηλαδή, δεν μπορεί. Δηλαδή, τι θα κάνει το Υπουργείο του Πολιτισμού, θα πρέπει να μας πληρώνει για τα υπόλοιπα 5 χρόνια.
1: Ναι, ώστε να υπάρξει τελεσίδικη, λέει, το ποσό θα γίνει τεράστιο.
2: Ναι, θα γίνει τεράστιο. Άμα συνεχιστεί έτσι. Θα φτάσει στην ΕΕ. Εμείς όμως οι υποχρεώσεις της επιχείρησης τρέχουν.
1: Ναι, ναι.
2: Οι υποχρεώσεις με το ρεύμα έχουν ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό.
1: Περιμένουμε. Εντάξει, κινδυνεύει να την αχτίσει στον αέρα με τέτοιο ποσό.
0: Ναι,
1: λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν είστε και καμιά τεράστια επιχείρηση εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει, κινδυνεύεται.
2: Αυτές οι ΔΕΙΑ, οι μικρές που είναι στο σύνολο στην υπηρετική χώρα, έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς. Δηλαδή την ερημοποίηση, το μεγάλο κόστος, οι παλιές εγκαταστάσεις. Δεν μας έχουν δώσει την δυνατότητα να μπούμε στην ενέργεια, να κάνουμε φωτοβολταϊκά πάρκα. Τώρα γίνεται μια κίνηση από την περιφέρεια με το σχέδιο Απόλλων για να κάνουμε τις ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ναι, αλλά εμείς τι λέμε. Τα προβλήματα υπάρχουν. Τα γνωρίζει το κράτος. Σε όλα τα συνέδρια που έχουμε πάει τη ΕΔΕΙΑ έχουν τεθεί αυτά τα προβλήματα από τις μικρές ΔΕΙΑ όπως είμαστε εμείς. Εντάξει τώρα, και οι μεγαλύτερες ΔΕΙΑ όπως και οι ΣΕΡΕΣ και εκείνες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το πρόβλημα της ενέργειας δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Έχει φτάσει τώρα, θα μας δώσουν παράδειγμα μια επιχορήγηση γύρω στα 2 εκατομμύρια. Το σύνολο του ρεύματος εμάς έχει φτάσει γύρω στα 4,5-5 εκατομμύρια. Θα πάρουμε μια επιχορήγηση. Αλλά τι θα γίνει δηλαδή με αυτήν την επιχορήγηση?
0: Δεν κλείνουν οι τρύπες.
2: Αν δεν μπει στην ενέργεια, αν δεν μας δώσει εμάς σαν Δήμους, σαν ΔΕΙΑ. Δεν μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε φωτοβολταϊκά δικά μας, να έχουμε τη δικιά μας ενέργεια, με την ερημοποίηση που έχετε να κλείνουν συνέχεια σπίτια, να κλείνουν υδρόμετρα, πού θα φτάσει αυτό το δίκτυο.
0: Εντάξει, υπάρχει και ένα σχέδιο βέβαια για τις ενοποιήσεις των δημοτικών επιχείρησεων, το ξέρετε πολύ καλύτερα.
2: Το ξέρω.
0: Ίσως,
2: αλλά να σας πω κάτι.
0: Όλα εκεί.
2: Αυτά όμως. Αν είχε δοθεί ενέργεια σε εμάς τη ΔΕΙΑ, δεν θα φτάναμε ούτε. Θα φτάναμε σε υγιείς ενοποιήσεις. Δηλαδή. Θα πηγαίναμε και θα κάναμε ένα υγιή κομμάτι. Τώρα τι να μαζευτούμε 3-4 ΔΕΙΑ χρεωμένες να κάνουμε τι? Να κάνουμε ένα πιο μεγάλο χρέος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι πώς θα καλυφθούν και με ποιο τρόπο. Αν επιβαρυνθούν, μετακυληθούν όλα αυτά στους δημότες.
2: Εμείς έχουμε κάνει μια τιμολογιακή πολιτική για το 25, που η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυξήσεις που είναι δύσκολο να. Φτάσαμε σε σύνολο, παράδειγμα, το αδευτικό να είναι 50% αυξημένο. Η ίδρυυση να είναι γύρω στα 15% αυξημένη. Ναι, αλλά όσο ανεβάζει τις τιμές, λογικό είναι μετά να έχεις πρόβλημα με την ίσπραξη.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
2: Συνέχεια στέλνουμε Έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε τους λογαριασμούς στο δημόσιο ταμείο, γίνονται ρυθμίσεις, βγάζουμε, προσπαθούμε όσο μπορεί να ενημερώνουμε κάποιους για ρυθμίσεις για να μην, έχουμε τη, να μην στέλνουμε στο δημόσιο ταμείο και κάνουμε και τα σχέδια λογαριασμών. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο που από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν όταν φτάνει σε ένα.
1: Συνεχώς περιπλέκεται.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Και όταν έχει το κράτος να σου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή να μην υπάρχει έστω η επικοινωνία. Επικοινωνία, ούτε επικοινωνία δεν έχουμε εμείς.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν μερικά χρόνια για να έχει το Υπουργείο να λάβει την έγκριση της τοπικής κοινωνίας και παρουσιάζει τις φυλακές σου σαν αναπτυξιακό έργο.
1: Ναι.
0: Και τώρα φτάσαμε να χρωστάρει 2 εκατομμύρια.
2: Θα σας έλεγα ότι τότε διοικούντες όπως είμαστε τώρα εμείς καλή ώρα έβγαιναν και υπόσχονταν ωφέλη για την τοπική κοινωνία.
1: Ναι.
2: Τα ωφέλη ποια είναι. Σήμερα ακούγεται ότι θέλουν να κλείσουν και το ταχυδρομείο.
0: Θα σε ρωτούσαμε.
1: Α, ναι, θα σε ρωτούσαμε για τα ΕΛΤΑ.
0: Υπάρχει αυτή η φήμη. Την έχετε ακούσει κι εσείς. Υπάρχει κάτι επίσημο.
2: Δεν έχω επίσημη ενημέρωση. Ανεπίσημα έχω. Βλέπω τον κόσμο ηλικιωμένους ανθρώπους κατά βάση να έχουν ένα άγχος, να έχουν μια τέτοια. Δηλαδή να κλείσει το ταχυδρομείο που εξυπηρετούσε τόσο κόσμο, που έχει ένα κατάστημα φυλακών που έχει πολύ πιο μεγάλη. Πολύ πιο μεγάλο όγκο δουλειά για τους κρατούμενους που είναι μέσα και να κλείσει ένα ταχυδρομείο. Δηλαδή, τι έμεινε άλλο, τι έμεινε στην τοπική κοινωνία, πού ωφελήθηκε η τοπική κοινωνία, πού ωφελήθηκε η τοπική κοινωνία της Νεβίδας από τις φυλακές. Πού, από το ΕΦΚΑ που έκλεισε, από την εφορία που έκλεισε, από το δεν αγοράζουν, δεν παίρνουν τίποτα από την τοπική αγορά της Νεβίδας. Και κάθε λίγο ακούμε σκοτωμούς. Στα 500 μέτρα είναι το αθλητικό κέντρο της Νηγρίτας, γίνεται χαμός από παιδιά δηλαδή. Και τι πιο ευχάριστο να ξυπνάς, κυρία Γιανακίδου, κυρία Καμπορίνου, να περνάει το παιδί σου και να λέει: μπάτι είναι εδώ φυλακές. Δηλαδή υποβαθμίστηκε μια κοινωνία, μια περιοχή με τις φυλακές, και αυτοί έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντί μας. Αντί να είναι προνομιούχοι αυτοί οι δήμοι που φιλοξενούν σοφρονιστικά καταστήματα. Γίνεται το αντίθετο.
1: Και να θυμίσουμε λίγο ότι η δέσμευση ήταν ότι θα καλυφθούν οι θέσεις από ένα μεγάλο ποσοστό από την τοπική κοινωνία και τελικά έγινε ένας πανελλήνιος διαγωνισμός.
2: Όχι, δεν έγινε. Ο διαγωνισμός κάλυψε το σύνολο.
1: Αυτό λέω.
2: Το σύνολο, ναι, δεν έγινε. Απλώς ήταν υποσχέσεις που ήταν στα λόγια και ήταν εύκολα τα λόγια.
1: Ναι, για να κατευνάσουν την όποια αντίδραση υπήρξε τότε.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα περάσαν τα χρόνια και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όλες οι υποσχέσεις. Υποβαθμίζεται όλοι. Είναι όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τώρα αυτό ειδικά για το ταχυδρομείο, εύχομαι να μην ισχύσει σε καμία περίπτωση.
0: Το ίδιο λέγανε και άλλες περιοχές που έκλεισαν τα καταστήματα εκεί. Όπως τα ίδια λέγατε και εσείς με ευχολόγια και αυτά για όλα αυτά που έκλεισαν. Δυστυχώς με ευχολόγια μόνο δεν γίνεται τίποτα.
2: Και τώρα, να σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι λίγο σκληρό αυτό που θα πω. Και μπορεί να μην κλείσει τώρα και να μα δώσει μια μικρή παράταση. Είναι σίγουροι όλοι ότι κάποια στιγμή θα κλείσει και αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι εντάξει, μπορεί να σας χαϊδέψουν λίγο τα αυτιά και να χτυπήσουν την πλάτη, γιατί είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Το θέμα είναι ότι τι θα γίνει. Γιατί τα ίδια γίνανε και με τα διόδια, το ίδιο γίνανε και με το Δήμο Νέα Ζύχνης που έκλεισε και εκεί τα ΕΛΤΑ. Το ίδιο γίνεται
2: τοπική,
0: πάντα.
2: Η τοπική κοινωνία νιώθει πολύ αδικημένη στο θέμα αυτό, ειδικά όταν τάζαν για τις φυλακές, δουλειά για τα παιδιά σας. Και τα γνωστά, η αγορά.
0: Την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
2: Δεν αγοράζουν την ψωμί. Ούτε ένα ψωμί δεν αγοράζουν.
0: Αυτά όλα γίνονται μέσω διαγωνισμών.
1: Μέσω διαγωνισμών, ναι.
2: Και καλά γίνονται και σωστά είναι να γίνουν. Αλλά αυτή
1: απλά κύριε Μαυρίδη, το ξέρουν ότι θα γίνουν μέσω διαγωνισμών. Απλά γιατί λέγανε τότε ότι θα ενισχυθεί η τοπική αγορά. Αφού το μοντέλο τροφοδοσίας είναι άλλο. Αυτό λέμε.
2: Γιατί να μην βγάλουν μια ειδική εγκύκλιο. Και αυτές οι διαγωνισμοί να αφορούν μόνο την τοπική αγορά.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Εγώ το προχωράω. Όταν θες να πεις ότι υποβαθμίζεις μια περιοχή, γιατί καθαρά όταν πάει ένα σοφρονιστικό κατάστημα δεν είναι ότι το καλύτερο, το είπαμε. Υποβαθμίζεις μια περιοχή. Γιατί δεν βγάζεις αυτές τις δικλείδες που να ευνοούν αυτή την τοπική κοινωνία.
1: Ναι, αντιστάθμισμα.
2: Δηλαδή έφυγε η ΔΕΗ, έφυγε ο ΤΕΛ, έγιναν ιδιώτες. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε. Η πρόληψη από μεριάς κυβερνώντων, ούτε αυτές οι επιχειρήσεις θα έφευγαν την ΕΛΤΑ. Και εσύ ήταν ιδιώτες. Δηλαδή, όταν κάνεις μια συμφωνία, δεν μπορούσε να πεις στον ιδιώτη, κοίταξε, δεν θα φύγει η Εθνική Τράπεζα, δεν θα φύγει η ΔΕΗ. Μπαίνει στην πόλη της ΕΛΤΑ και έχει. Το τελευταίο που έμεινε είναι το ταχυδρομείο.
1: Και πώς
2: μια Κωμόπολη που είχε εφορία, που είχε τρεις τράπεζες. Και δεν τους νοιάζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να πάνε να μόνοι τους, να πάνε στο μηχάνημα. Τι να πάει να κάνει ένας 85χρονος που δεν κατέχει γραφή και ανάγνωση σε ένα μηχάνημα για να βγάλει λεφτά.
1: Και τι θα γίνει με τη συντάξη μετά.
2: Ναι. Ναι, είναι απρόσωπο όμως αυτή η κυβέρνηση.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το αίσθημα το είμαστε μόνοι μας, κανείς δεν ενδιαφέρεται για μας, μας έχουν αφήσει την τύχη μας. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο ο ψυχολογικός παράγοντας από το πρακτικό.
2: Και τι λένε μετά, βγαίνουν να πάρουν μέτρα δηλαδή με την κατάσταση, να φέρουν λέει 10.000, να πάρεις 10.000 λέει στο πρόγραμμα της. Τι είναι αυτή να κάνει μια οικογένεια, να πάρει 10.000 μία με την κατάσταση σε ποιο τόπο, σε ένα τόπο που δεν έχει δουλειές.
1: Να κάνει τι.
2: Να κάνει τι, με τι να ασχοληθεί.
0: Με αυτά μόνο τα κίνητρα. Ένας άνθρωπος προτιμάει να κάνει τρεις διαφορετικές δουλειές σε μεγάλη πόλη από το να πάρει την απόφαση να ζήσει στην επαρχία.
1: Αν υπήρχαν υποδομές όπως έπρεπε, συν 10.000, το μέτρο είναι πολύ καλό. Αλλά να υπήρχε υποδομή. Αλλά τώρα σε έναν ερυπωμένο τόπο που δεν έχει υπάρχει χωριά που δεν έχει ούτε παντοπολείο.
2: Θα σας πω ακριβώς.
1: Κάτι τις πήρε τις 10.000.
2: Εμάς
1: τι να τις κάνεις.
2: Αυτό που μας πιάνει πιο πολύ στην χώρια είναι αυτή η ρημοποίηση. Όχι τόσο τα οικονομικά ζητήματα που έχουμε οι οικογένειές μας και αυτά, όσο έχουν ρημώσει τα χωριά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτή τη δεκαετία θα φανεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπηρετική χώρα. Ναι.
0: Μα κάθε χρόνο εδώ φαίνεται στην πρώτη δημοτικού. Έχουμε... Πόσα λιγότερα παιδιά έτσι πάνε να γραφτούν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
2: Ναι. Τώρα για που έχουμε.
0: Για να κλείσουμε λίγο και το θέμα, κύριε Μαυρίδη, θα θέσετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ψηφίσματος σύντομα.
2: Ναι, θα φέρουμε το θέμα, αν όχι σε αυτό το Συμβούλιο, στο επόμενο Συμβούλιο, να είμαστε έτοιμοι με όλα αυτά που χρειάζεται και με νομική κάλυψη. Mm-hmm. Θα φέρουμε το θέμα σε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο από την πλευριά μας για να διεκδικήσουμε έστω και τις πληρωμές αυτές που γινόταν.
0: Μάλιστα. Οπότε
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο, σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε.
0: Ναι, θα το ξαναπούμε.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design

0: η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.

Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα επιστρέψουμε στην περιοχή της Βυσσαλιτέας και φυσικά θα δούμε εκ νέου το θέμα που αφορά στο υπέρογκο αυτό ποσό οφειλής στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Βυσσαλιτέας από το σοφρονιστικό κατάστημα

0: Νιγρίτας, 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το ποσό. Δηλαδή, ναι, όλοι ξέραμε ότι χρώσταγε το σοφωνιστικό κατάστημα στη ΔΕΙΑΒ και ο κύριος Μασλαρινός, εδώ που του φιλοξενήσαμε, μας είπε για ένα μεγάλο ποσό. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι 2 εκατομμύρια ευρώ που χρωστά.
0: Και τώρα αποφασισμένοι με κάποιο τρόπο να το διεκδικήσουν και πολύ καλά θα κάνουν.
1: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, αν όντως υιοθετήσει και το δεύτερο δικαστήριο, το ανώτερο, το αίτημα, αυτό το οποίο επικαλείται το σοφρονιστικό κατάστημα, ότι δεν δικαιούται δηλαδή να πληρώνει το ποσό αυτό, έστω και το 1 εκατομμύριο, πάλι ένα τεράστιο ποσό. Δεν είναι, ας πούμε, 10.000. Ένα εκατομμύριο.
0: Είναι ένα τεράστιο ποσό.
1: Και πώς θα τα βγάλει πέρα η ΔΕΙΑΒ με αυτή την κατάσταση? Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα το δούμε σίγουρα.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι. Στην τελική ανάλυση είναι και μια προσβολή απέναντι στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι απέναντι ούτε στον κύριο Μαυρίδη που είναι πρόεδρος, ούτε στη δημοτική επιχείρηση.
1: Ούτε, ναι, και δεν είναι και θέμα του Διευθυντή των Φυλακών.
0: Όχι, το Υπουργείο. Έτσι, γι' αυτό
1: είναι θέμα του Υπουργείου, το οποίο, όπως λέει ο κύριος Μαυρίδης, όπως υποστηρίζει, τον ακούσατε, δεν τους απαντά καν. Γιατί λέει το θέμα είναι στα δικαστήρια, θα αποφανθεί το δικαστήριο.
0: Η απόλυτη.
1: Ναι, αν το δικαστήριο αποφανθεί σε 10 χρόνια, λέει, τι θα γίνει?
0: Εμείς θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μπορεί να ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ουσιαστικά στις 36 κλείνει, τυπικά μέχρι τότε είναι οι καθηγητές στα καθήκοντά τους. Ήδη όμως εμείς αναφερθήκαμε σε κάποιες σχολικές μονάδες που προσφέρουν διαφορετική εκπαίδευση. Και αναφερθήκαμε αναλυτικά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου οι εγγραφές συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και κάποιες μέρες από το Σεπτέμβριο, και θα μείνουμε στις δυνατότητες που δίνονται για όσους δεν είχαν την τύχη, το χρόνο, τη διάθεση, είχαν άλλες προτεραιότητες να ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου. Αλλά εργάζονται πλέον, έχουν περάσει τα χρόνια, είναι ενταγμένοι κανονικά στο κοινωνικό γίγνεσθε. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Για αυτές τις περιπτώσεις έχουμε το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Σερών, όπου και εδώ γίνονται οι εγγραφές. Και τώρα, ποιοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν εκεί, τι προσφέρει το συγκεκριμένο σχολείο? Όλα αυτά θα μας τα πει η διευθύντριά του, η κυρία Χριστίνα Μεγαλομίστακα, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Εσείς πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η κυρία Μεγαλομίστακα ήταν φίλη της ΕΡΤ Σερών, καθώς υλοποιούσε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα όταν ήταν μόνο καθηγήτρια στο ΣΔΕ και όχι τώρα διευθύντρια που είναι. Ωστόσο, παραμένει στον ίδιο χώρο με επιπλέον φυσικά αρμοδιότητες και καθήκοντα. Πάντως μαζί κάναμε πολλά πράγματα, ωραία πράγματα, και δώσαμε, ναι, έτσι και βήμα και λόγο σε όσους αξιοποιούν τις δεύτερες ή και τρίτες ευκαιρίες που δίνει η ζωή και κυρίως η εκπαίδευση μέσω εναλλακτικών τρόπων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σχολείο που βρίσκεται τώρα και έχετε την ευθύνη του.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα σχολείο το οποίο απευθύνεται κατεξοχήν σε ενήλικες, είτε εργαζόμενους είτε άνεργους, και σε ανήλικους μόνο εργαζόμενους πάνω από 15 ετών. Είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, mm-hmm, να μπορούν τώρα το όνειρό τους να το κάνουν πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο ένα όνειρο, προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικές, ευκαιρίες να μπορέσουν να συνεχίσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, είτε σε ένα ΣΑΕΚ, και να αποκτήσουν και μια ειδικότητα.
1: Ναι. Ξέρετε, εμείς με πολύ μεγάλο σεβασμό στεκόμαστε μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μας συγκινεί το γεγονός ότι λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις σε μια άλλη φάση της ζωής τους, που δεν είναι συνυφασμένοι με τη σπουδή, για λόγους που ίδιοι γνωρίζουν που δεν μπόρεσαν να το κάνουν τότε που έπρεπε. Αλλά το βλέπαμε πόσο έτσι με όρεξη και λαχτάρα το κάνουν τώρα.
2: Βεβαίως, η γνώση, να ξέρετε, αναβαθμίζει τον άνθρωπο, του δίνει αισιοδοξία. Μπορεί να αλλάξει την άσχημη πραγματικότητα, ναι, που ζει.
0: Και δύναμη.
2: Εγώ αυτό το έχω.
0: Και δύναμη.
2: Και δύναμη. Και άλλο τρόπο σκέψης. Εγώ το έχω δει αυτό πάρα πολλές φορές να πραγματοποιείται σε ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή, όταν το βλέπω, να αλλάζει η ζωή τους. Δεν είναι μόνο το επάγγελμα, είναι και η κοινωνικοποίηση.
0: Και μόνο αυτό, ανθρώπους... η κοινωνικοποίηση και μόνο το ότι δίνεται η δυνατότητα να ξεφύγουν λίγο από τα στενά πλαίσια που είχαν μάθει και να ανοίξουν τους ορίζοντες παραπέρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμη και η παρέα με ανθρώπους περισσότερους που θα τους δώσουν καινούργιες σκέψεις, καινούργιο τρόπο σκέψης, είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν τελειώνουν πόσο ευχαριστώ μας λένε. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά άκουσα ευχαριστώ για το μάθημα από ενήλικες.
0: Σοβαρά.
2: Βεβαίως. Οι μικροί μαθητές τόσο πολύ δεν μπορούν να το καταλάβουν πόση αξία έχει το σχολείο. Πολλές φορές το μισούν κιόλας. Οι ενήλικες όμως το βλέπουν πολύ διαφορετικά.
1: Και γιατί νιώθουν και τη στέρηση.
2: Και το ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί νιώσαν και τη στέρηση αυτής της δυνατότητας που τώρα τους δίνεται η ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, τι προσφέρει το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο, γιατί ναι, μεν παίρνει κάποιος την απόφαση, γιατί θέλει να έχει κατοχυρώσει τις γνώσεις τους, να έχει δηλαδή ένα πολιτήριο γυμνασίου ηλικίου, αλλά από την άλλη σκέφτεται τώρα ξανά επιστροφή στα θρανία, θα τα καταφέρω, έχω και τη δουλειά, έχω και τις υποχρεώσεις, ξέρω εγώ, της οικογένειας, του κοινωνικού περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά το ωράριο, τα μαθήματα?
2: Βεβαίως και υπάρχει. Αυτά τα σχολεία είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ενηλίκων. Το κατανόησε ο νομοθέτης το γεγονός ότι εργάζονται, ότι έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Γι' αυτό το λόγο το ωράριο είναι πολύ συμπυκνωμένο. Είναι μόνο 3,5 ώρες. Από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, οπότε έχουν τελειώσει από το εργασιακό τους ωράριο και έρχονται στη συνέχεια στο σχολείο.
0: Και διδάσκονται ακριβώς τα ίδια μαθήματα με τα ημερήσια σχολεία?
2: Όχι, κάνουν μόνο τα βασικά μαθήματα, δεν κάνουν τα δευτερεύοντα, οπότε γι' αυτό το λόγο και είναι λιγότερες οι ώρες. Είναι ουσιαστικά μικρά πεντάωρα.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά όμως είναι 3,5 ώρες, μαζί με τα διαλύματα και με όλα. Ναι. Έχει τη δυνατότητα το να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με χαμηλότερη βάση εισαγωγής. Αυτό όμως,
1: σε όλες τις σχολές, όχι.
2: Σε όλες τις σχολές.
1: Α, σε όλες τις σχολές, μπράβο.
2: Εκτός από τις στρατιωτικές, έχουν δικαίωμα να μπουν στο ναυτικό, όχι όμως στο στρατό και στην αεροπορία. Είναι χαμηλότερη η βάση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παίρνουν τις θέσεις των παιδιών από τα πρωινά σχολεία. Είναι άλλο το ποσοστό,
0: ναι,
2: και διαγωνίζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο είναι και χαμηλότερες οι βάσεις. Ναι. Και σε μερικές σχολές είναι και πολύ χαμηλότερες. Πέρυσι, για παράδειγμα, να σας πω παραδείγματα.
0: Ναι.
2: Ήρθε μία κυρία μετά από πολλά χρόνια, στρατιωτικός ήδη, και μου είπε θέλω να δώσω πανελλαδικές. Και πέρασε, τα σκάλα. Και κοιτά τώρα.
1: Μπράβο.
2: Άλλη περίπτωση, κυρία, την απέλησαν από ιδιωτική επιχείρηση, ήταν μέσα στην Μαυρίλα. Ήρθε στο σχολείο, φοίτησε, τελείωσε, πέρασε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε, διορίστηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός.
0: Καλά,
2: όλα
0: τελείως διαφορετικό.
1: Μπράβο.
0: Τώρα,
2: όλα γίνονται, αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος.
0: Αυτό, ναι, που είπατε, έχω καημό να δώσω πανελλαδικές για μια α, β, γ σχολή. Έχω τελειώσει το λύκειο. Μπορώ να έρθω σε εσάς?
2: Όχι. Όταν κάποιος τελειώνει το λύκειο δεν μπορεί να ξαναφοιτήσει. Το ρωτούν πολύ γιατί έχουν βγάλει μικρό βαθμό. Οπότε σκέφτονται μήπως μπορούν να ξαναφοιτήσουν. Όχι, δεν γίνεται αυτό κατά κανέναν τρόπο. Όποιος έχει απολυτήριο δεν μπορεί να ξαναφοιτήσει. Μπορεί να πάει σε κάποιο ΣΑΕΚ, ναι, για να αποκτήσει τη ειδικότητα.
1: Ναι. Τώρα φαντάζομαι αυτή την ερώτηση την κάνουν οι περισσότεροι. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής ή μαθήτρια?
2: Είχα μια μαθήτρια 84 ετών.
0: 84?
2: Δεν τα κατάφερε. Ναι, δεν τα κατάφερε όταν ήταν μικρή, αλλά το είχε πάρα πολύ. Ναι.
1: Και αποφύτησε, φαντάζομαι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία την πλαισίωναν τα παιδιά.
0: Βέβαια.
2: Ήτανε
0: Καταρχάς ήταν η μασκό του σχολείου. Εννοείται αυτό. Επίσης και βοηθάει και πάρα πολύ στο να καταπολεμήσεις την άνοια, το να ασχοληθείς με κάτι σε αυτή την ηλικία.
2: Η συγκεκριμένη κυρία είχε ζητήματα κατάθλιψης και τα ξεπέρασε με το σχολείο. Βρήκε ανθρώπους που είχαν κοινά ενδιαφέροντα.
0: Πολύ ωραία τώρα. Λοιπόν, όσες και όσοι μας
2: ακούν... Οι περισσότεροι είναι στο ηλικιακό πλαίσιο των 40, 50, μέχρι 50. Ναι. Φέτος έχουμε και έναν ιερέα ο οποίος είναι άνω των 60. Εξαιρετικός, δεν μπορείς να φανταστείς ότι δεν τελείωσε το λύκειο. Έχει γνώση από την αυτομόρφωση.
0: Μάλιστα.
2: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Τώρα, όσες και όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται, πού μπορούν να απευθυνθούν? Θα πρέπει να πούμε, καταρχάς, πού στεγάζεστε?
2: Συστεγαζόμαστε με το 4ο γυμνάσιο. Μπορούν να μας βρούνε 7 με 10 το βράδυ στο τηλέφωνο 2321037110.
0: Μάλιστα.
2: Μπορούν να μας βρούν και στο διαδίκτυο. Έχουμε ιστολόγιο και εκεί να δουν τις δράσεις μας. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και αυτό βοηθά πάρα πολύ τους μαθητές στην κοινωνικοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πολύ είναι μόνο ωραία. Ότι μαθαίνουν από τους καθηγητές, και άλλοι επιστήμονες έρχονται, κάνουν ομιλίες, βγαίνουν έξω, επισκέπτονται ημερίδες.
0: Εγγραφές μπορούν να γίνουν και το Σεπτέμβριο?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε τότε λοιπόν.
2: Δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα για τις εγγραφές του Λυκείου.
1: Θα τα πούμε τότε ξανά, για να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Για την ώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλή δύναμη.
1: Πάμε, κυρίες
0: και κύριοι.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολώτο τον πείο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερ-Γκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

0: Να σας πούμε ότι η δίκη τελικά θα γίνει στις 12 η ώρα. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε να σας πούμε και περισσότερα. Λοιπόν, καλωσορίσατε εσείς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας στο τρίτο μέρος της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 11. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε κάτι που όπως φαίνεται σας ενδιαφέρει, γιατί από χθες που είπαμε ότι θα το δούμε, δεχθήκαν πολλά τηλεφωνήματα. Διαβάζουμε και ακούμε πως αποτελεί ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποιους αφορά και τι περιλαμβάνει.
1: Ήταν κύριο θέμα και στα πρωτοσέλιδα των πανελλαδικών εφημερίδων που σας μεταφέραμε στην επισκόπηση. Βέβαια, το θέμα κυριαρχούσε και με δύο διαφορετικές οπτικές. Από τη μία ως χαρμόσυνος πανηγυρισμός και από την άλλη ότι κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, δεν ισχύουν και όλα όσα λέγονται ή πώς άργησε να γίνει. Τώρα, πού είναι η αλήθεια από το ψέμα, τι ακριβώς γίνεται, ποιους αφορά και πόσο ευνοϊκά είναι τα κριτήρια ή δεν είναι τελικά. Εμείς ξέρουμε για σημαντικές ελαφρύσεις, τουλάχιστον αυτό εικάζεται από το Υπουργείο. Αν τελικά όλα αυτά ισχύουν, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά λόγω επαγγέλματος. Είναι ο δικηγόρος μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, ο κύριος Κώστας Δάγκος, για να μας μεταφέρει έτσι τις γνώσεις και τις εμπειρίες του σχετικά με όλα αυτά που διαβάζουμε από χθες. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε αμέσως, γιατί είναι έτσι πολύ φρέσκο οι λεπτομέρειες εννοώ αυτή τη διάταξη.
2: Ναι, να σας πω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο έχω λάβει δεκάδες τηλεφωνήματα από χθες. Ναι. Και τον τελευταίο καιρό είναι αλήθεια, έχω λάβει δεκάδες τηλεφωνήματα, γιατί είναι ένα ζήτημα που ασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Έτσι. Ναι. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιους αφορά καταρχάς?
2: Λοιπόν, να πω λίγο ένα σύντομο ιστορικό.
0: Ναι, να το πείτε.
2: Ο νόμος Κατσέλη, λοιπόν, η ρύθμιση για την προστασία της κατοικίας προέβλεπε καταβολή δόσεων έτσι ώστε κάποιος να προστατεύσει την κατοικία του. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι το οποίο όμως θα υπολογίζονταν στη μηνιαία δόση. Δυστυχώς, όταν βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις, δεν τηρούνταν αυτό από τις τράπεζες και οι τράπεζες καταλόγιζαν τον τόκο επί του συνόλου της οφειλής σαν να ήταν νέο το κοκκινητικό δάνειο. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Για παράδειγμα, υπήρχε μια δόση μηνιαία 300 ευρώ. Mm-hmm. Σε ένα τοκοχρεωτικό δάνειο, η δόση αυτή, ο τόκος μάλλον, υπολογίζεται στο σύνολο της οφειλής. Δηλαδή, αν ρύθμιζε κάποιος 300 ευρώ το μήνα, ένα ποσό 50.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται στα 50.000 ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο, έβγαινε πολλές φορές δόσεις από τις ίδιες τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, στα 300 ευρώ δόση κεφάλαιο, ας πούμε, 450. Για παράδειγμα. Mm-hmm. Όμως το πνεύμα του νόμου ήταν να υπάρχει μία ελάχιστη επιβάρηση στον καταναλωτή, στον οφειλέτη, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία ο νόμος έλεγε ότι η δόση πρέπει να υπολογίζεται, ο τόκος μάλλον, στην μηνιαία δόση. Δηλαδή, 4% έβγαινε ένας τόκος 10-15 ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τη διαφορά από τα 315 ευρώ που ήταν κανονικά σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, στα 450. Είναι μια τεράστια διαφορά.
1: Ακριβώς. Και όχι υπέρ του οφειλέτη όλο αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή στο τέλος, ενώ θα πρέπει να πληρώσω 50.000 ευρώ, στο τέλος θα πληρώσω 75.000 ευρώ ή 80.000 ευρώ. Αντί να πληρώσεις 50 ή το τόκο 53.000 ευρώ, ας πούμε. Οπότε ήταν τεράστια διαφορά. Ζητήθηκε λοιπόν μετά από την έκδοση μιας απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων η ερμηνεία της απόφασης αυτής, του τόκου μάλλον αυτό, από τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος λοιπόν, πολύ λογικό με το πνεύμα του νόμου, είπε ότι δεν είναι νέα σύμβαση για να υπολογίζει τοκοχρεωτικά ο τόκος, τοκοχρεωτικά μάλλον σαν νέο δάνειο, και είπε ότι αυτό που λέγαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον νόμο, ότι θα έπρεπε να υπολογίζεται και τις μηνιαίες δόσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν βγήκαν οι τράπεζες, ακόμη και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για δύο ζητήματα. Για τα κατά πόσο το επιτόκιο θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, αυτοί λένε ότι έτσι όπως διατυπώνεται στην απόφαση του Αριού Πάγου, στην ουσία ο τόκος μπορεί να ξεκινάει από μηδέν για την πρώτη δόση, αλλά όσο περνάει ο καιρός την τελευταία θα υπολογίζεται επί του συνόλου. Οπότε στην ουσία ερχόμαστε πάλι σχεδόν στο ίδιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και δεύτερον, έλεγαν ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει από εδώ και πέρα και δεν ισχύει αναδρομικά από την αρχή της ρύθμισης. Δηλαδή, αν κάποιος είχε βγάλει απόφαση το 2011-2012, η τοκοφορία αυτή θα ισχύει από τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν, δόθηκε και μάλιστα μια αξιόλογη, έγινε μια αξιόλογη μερίδα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με έγκριτους νομικούς και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι είπαν το λογικό, ότι όταν μιλάμε για ρύθμιση, εννοείται ότι ισχύει από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή με το που δημοσιεύεται η απόφαση, ξεκινάει μια ρύθμιση. Άρα η απόφαση του Αερίου Πάγου αφορά τη ρύθμιση από την αρχή. Και επίσης το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίσει τις μηνιαίες δόσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν ανασυντάχθηκε μετά από αυτές τις αμφιβολίες που υπήρχαν για την απόφαση του Άγιου Πάγου και χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει δύο κύρια σημεία. Το ένα σημείο λέει ότι όντως θα πρέπει να υπολογιστεί από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης. Και δεύτερον, ότι θα υπολογίζεται από την αρχή της...
0: Κύριε Δάγκο...
1: Κάπου τον χάσαμε, μάλλον
0: όχι,
1: δεν έχει σήμα
0: τον
1: γιατί
0: χάσαμε,
1: είναι καθοδόν. Θα προσπαθήσουμε
2: ούτε.
0: Να... Αχ, τώρα ναι. Τώρα ναι. Τα τελευταία που μας λέγατε μπορείτε να τα επαναλάβετε, σας παρακαλώ, γιατί δεν ακούσαμε.
2: Ναι.
0: Πόπο, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Δάγκο.
1: Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε, κλείνουμε τη γραμμή.
2: Sí,
1: μας ακούτε τώρα, ναι, κάπου χάνεστε.
2: Ναι, σας ακούω,
1: Ναι, πολύ ωραία, και εμείς.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε τα τελευταία?
1: Γιατί δεν σας ακούγαμε, όπως και τώρα υπάρχει ένα κενό πάλι.
2: Εκεί, δεν υπάρχει σήμα, έτσι.
0: Νομίζω ότι τώρα, σας ακούμε με κενά.
1: Τώρα ακούσαμε.
0: Αυτή τη στιγμή σας ακούμε, λοιπόν, αλλά αυτά που είπατε πριν δεν τα ακούσαμε.
2: Ωραία, θα ξεκινήσω από την αρχή. Λοιπόν, λέει η ρύθμιση λοιπόν ότι η νομοθετική ρύθμιση, ότι ο τόκος αυτός επί της μηνιαίας δόσης είχε από την αρχή της ρύθμισης. Ένα στοιχείο, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Πεντακάθαρα.
2: Ναι. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να υπολογιστεί επί της μηνιαίας δόσης ο τόκος.
0: Ωραία, αυτό
2: οπότε,
0: κύριε Δάγκο,
2: να...
0: με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει ότι αν από την αρχή της ρύθμισης θα πρέπει ή να καταβληθεί ένα ποσό ή να απορροφηθεί από το υπάρχον που πρέπει να πληρωθεί?
2: Όχι, το νομοσχέδιο λέει το εξής, ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσαρμοστούν τα δοστολόγια των τραπεζών με βάση τη μηνιαία ρύθμιση.
0: Άρα λοιπόν έχουμε αναπροσαρμογή. Μάλιστα.
2: Μπράβο. Για όλους όσους έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, θα υπάρχει αναπροσαρμογή των δοσολογίων με βάση τη μηνιαία επιβάρηση στην τοκοφορία της δόσης.
0: Μάλιστα.
2: Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι ότι θα ξεκινήσει αυτή η αλλαγή από την αρχή της ρύθμισης. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει από τώρα και στο εξής, θα αλλάξει από την αρχή.
1: Ναι.
2: Αν εγώ έλαβα δοσολόγιο το 2013, θα ξεκινήσει η αναπροσαρμογή του τόκου από το 2013. Τώρα, πώς θα γίνει, θα μας επιστρέψει λεφτά η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης?
0: Αυτό ρωτώ. Όχι, θα μας επιστρέψει λεφτά, θα αφαιρεθούν από τις δόσεις?
2: Όχι, φυσικά. Κανείς δεν επιστρέφει λεφτά, να μην
0: κανείς δεν επιστρέφει λεφτά, ναι.
2: Εντάξει, αυτό δεν γίνονται στην Ελλάδα, μην γελιόμαστε. Έτσι. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο ότι θα μειώνεται αντίστοιχα η περίοδος αποπληρωμής. Δηλαδή, εγώ αν ήταν να πληρώσω για 20 χρόνια και έχω πληρώσει μέχρι τώρα 10 χρόνια ρύθμιση και έχω πληρώσει επιπλέον 5.000 ευρώ, ας πούμε, σύμφωνα με το λάθος υπολογισμό των τόκων. Αυτά τα 5.000 θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις. Δηλαδή, το ποσό που αντιστοιχεί στα 5.000 ευρώ θα αφαιρεθούν οι δόσεις από το τέλος της ρύθμισης, επαναλαμβάνω, που αντιστοιχούν στα 5.000 ευρώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ αν είχα μία δόση 100 ευρώ το μήνα, θα αφαιρεθούν οι 50 τελευταίες δόσεις. Για να το δώσω έτσι απλά, να το καταλάβετε.
0: Τώρα,
2: οπότε θα υπάρξει δηλαδή μείωση από το. Τώρα, ποιους αφορά η
0: ρύθμιση? Αυτό ήθελα να ρωτήσουμε. Αφορά όλους?
2: Αφορά μόνο όσους έχουν απόφαση δικαστική του νόμου Κατσέλη, του νόμου 3869 του 2010, αποκλειστικά και μόνο αυτούς και αποκλειστικά αυτούς που έχουν ρύθμιση για αδειάσωση κατοικίας. Ο νόμος Κατσέλη είχε μέσα δύο ρυθμίσεις ενταγμένες. Μία ρύθμιση με βάση τη δυνατότητα να καταβάλει κάποιος. Αυτό αφορούσε αυτούς που δεν είχαν κατοικία. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω σπίτι, δεν έχω αυτοκίνητο στο νόμο Κατσέλη και μου βγάζει στο δικαστήριο μία δόση μηνιαία με βάση τη δυνατότητα καταβολής μου. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ δεν μπαίνω στο νόμο Κατσέλη γιατί δεν έχω κατοικία να διασώσω. Έτσι ώστε να ισχύει αυτό το επιτόκιο του Αερίου Πάγου.
0: Ναι.
2: Αφορά λοιπόν δικαιούχους που έχουν απόφαση στα χέρια τους του νόμου 3869, του νόμου Κατσέλη, και έχουν διάσωση κατοικίας. Οπότε αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτούς. Δίνεται διευκρινήσεις στο νομοσχέδιο ότι δεν αφορά ρυθμίσεις του νόμου 4605 του 19 που ήταν για τη διάσωση της κατοικίας, που και εκεί υπήρχε επιτόκιο, αυτό ήταν άλλο, άλλη ρύθμιση ήταν αυτή, και δεν αφορά εξοδικαστικό, πλατφόρμα εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τον εξοδικαστικό το λεγόμενο, του νόμου 4738 του 2020, ο οποίος και εκεί έχει επιτόκιο, μάλιστα για το δημόσιο και για την εφορία και τον ΕΦΚΑ είναι 3%, για τις τράπεζες είναι ανάλογα με το τύπο του δανείου, και δεν αφορά ούτε αυτά. Αφορά μόνο, αποκλειστικά και μόνο φιλέτες του νόμου Κατσέλη που έχουν διάσωση κατοικίας.
1: Η αναδρομικότητα ισχύει σε υποθέσεις που είχαν ενταχθεί και είχαν κλείσει, δηλαδή έγινε η αποπληρωμή.
2: Λοιπόν, πολύ καλό ερώτημα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία του νομοσχεδίου, για το οποίο πραγματικά νομίζω ότι πάρα πολλοί θα προσφύγουν. Έστω ότι εγώ είχα κλείσει τη ρύθμιση του νόμου 3869. Δεν μπόρεσα να την πω, γιατί όπως σας είπα στο προηγούμενο παράδειγμα, στα 300 ευρώ μου ζητούσε η τράπεζα 450.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Γιατί το μήνα, για παράδειγμα, έτσι. Αυτός λοιπόν που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, έχασε τη ρύθμιση, βγήκε εκτός ρύθμισης,
1: ναι.
2: Υπήρχε έκπτωση του οφειλέτη, όπως λέμε, και έχασε τη ρύθμιση. Μέσα διευκρινίζεται δυστυχώς σε αυτό το νομοσχέδιο ότι δεν μπορούν να επανέλθουν οφειλές για τις οποίες υπάρχει έκπτωση. Δηλαδή, αυτός ο κακόμοιρος, ο οποίος είχε δίκιο, έλεγε, ρε παιδιά, εγώ θέλω 300 ευρώ, απλώς αυτό μπορώ να δίνω, 315 έστω μαζί με τον τόκο που είναι το νόμιμο. Και η τράπεζα τον πέταξε έξω από τον νόμο, γιατί του ζητούσε 450, δεν μπορεί να επανέλθει ξανά στον νόμο 3869. Καταλάβατε.
0: Αυτό όμως είναι άδικο.
2: Αυτό είναι άδικο. Ναι. Εννοείται ότι είναι άδικο. Και πιστέψτε με, έχω πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι όντως βγήκαν εκτός νόμου, δεν μπορούσαν να το
0: πληρώσουν. Ναι. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν.
2: Ναι. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δηλαδή, ναι, και ύστερα υπάρχει το εξής ζήτημα. Εγώ είχα βγάλει μια απόφαση από τους πρώτους στην Ελλάδα. Α πούμε, 2012-2013 βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις, 2011-2012-2013. Και μου έβαλε το δικαστήριο να πληρώνω για 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι εγώ τελείωσα τη ρύθμισή μου το 2022-2023-2024. Έχω πληρώσει όλο αυτό τον τόκο. Δηλαδή, αν είχα να πληρώσω, ας πούμε, 20, με τον τόκο επιβαρύνθηκα, πλήρωσα 30. Αυτά τα 10.000 που πλήρωσα επιπλέον με τον τόκο, τον λαθασμένο, τον παράνομο σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, δεν τον παίρνω πίσω. Ναι. Καταλάβετε. Δηλαδή,
1: και
2: έχω τελειώσει
1: τις δύο περιπτώσεις.
2: Και δεν τον παίρνω πίσω. Δεν παίρνω πίσω τα χρήματα.
1: Και τις αποπληρωμής και τις περιπτώσεις με τους έκπτωτους είναι πραγματικά άδικο.
2: Είναι εντελώς άδικο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω ότι αν κάποιος προσφύγει, βέβαια δικαστικά στη συνέχεια, πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Γιατί
1: αν έχει το κουράγιο και αν έχει τα χρήματα, κύριε Δάγκο.
2: Αν έχει τα χρήματα και το κουράγιο.
0: Και την υπομονή, γιατί θέλει πολύ χρόνο, φαντάζομαι.
2: Φυσικά. Γιατί πιστεύω ότι σίγουρα κάποιος θα κάνει τη διαδικασία και θα φτάσει και πάλι στον Άριο Πάγο. Και μετά από 4-5 χρόνια πάλι το ίδιο θέμα θα έχουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε
1: θα
0: κάτι
1: μπορούσε, που θα μπορούσε να έχει προβληθεί για να μην χάσουμε την πενταετία.
0: Κάποιος ο οποίος μένει εκτός γιατί αδυνατεί να πληρώσει δύο συνεχόμενες ή τρεις δόσεις, πόσο είναι το όριο, φαντάζομαι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φτάσει μέχρι το ανώτερο δικαστήριο.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά είναι πάρα πολύ άδικο για τον εξής λόγο. Θα μπορούσε το ζήτημα να λυθεί με μια απλή διατύπωση ότι όσοι έχουν τελειώσει η ρύθμισή τους θα μπορούσαν, ας πούμε, να ζητήσουν το υπερβάλλον που πλήρωσαν ή να πει ότι όσοι έχουν χάσει ρύθμιση λόγω έκπτωση επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, να μπορούν να επανέλθουν πληρώνοντας από εδώ και στο εξής τη ρύθμιση. Θα ήταν πολύ εύκολο με μια απλή διατύπωση του νόμου να λυθεί και αυτό το ζήτημα και να ωφεληθούν τα πραγματικά είναι αδικημένοι και αισθάνονται αδικημένοι και δικαίως αισθάνονται αδικημένοι.
0: Αυτό κατά την εκτίμησή σας είναι παράβλεψη ή αποσκοπεί σε κάτι άλλο, δεν ξέρω τώρα.
2: Αποσκοπεί να σας πω κάτι, ναι, ότι μας. Δεν θέλουν να δώσουν οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αν κάποιος είχε ολοκληρώσει τη ρύθμιση στο 23, ας πούμε, και είχε πληρώσει επιπλέον 10.000 ευρώ, θα μπορούσε να απευθυνθεί στην τράπεζα, στην εταιρεία διαχείρισης ΦΑΝ, και να πει δώστε μου 10.000 πίσω.
0: Και ως γνωστό δεν δίνει κανείς πίσω λεφτά.
2: Δεν δίνει κανείς πίσω λεφτά. Δηλαδή, εγώ από τότε το είχα πει όταν είχε βγει απόφαση του Αρίου Πάγου σε εντολής μου που με έπαιρνα τηλέφωνο, θα μας επιστρέψουν λεφτά, θα μας γυρίσουν λεφτά. Αυτό λέω, μην το συζητάτε καν. Δεν υπάρχει
1: τίποτα. Δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν δίνουν λεφτά τίποτα. Όποτε ζητήθηκαν χρήματα πίσω για λαθασμένο υπολογισμό, λαθασμένες καταβολές, έγινε συμψηφισμός. Αυτό και μόνο θα μπορούσε να γίνει.
0: Τι χρονοδιάγραμμα έχει, δηλαδή από πότε ξεκινάει η εφαρμογή του και πώς γίνεται, δηλαδή εγώ που το ακούω, ας πούμε, έτσι, και είμαι σε αυτή τη διαδικασία, πού απευθύνομαι, στο δικηγόρο μου, τι κάνει ο καθένας?
1: Έχω καλή την πίστη στην τράπεζα ότι θα το κάνει μόνη της ή έρχομαι σε εσάς για να δούμε τι θα γίνει?
2: Όχι, θα το κάνουν μόνοι τους, θα διορθώσουν τα δοσολόγια. Απλά να ξέρετε, αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα πάρει τουλάχιστον δύο μήνες, μπορεί και τρεις. Δηλαδή, εγώ χοντρά υπολογίζω από Σεπτέμβριο και μετά. εξομαλυνθεί η κατάσταση. Γιατί ο Αύγουστος, όπως ξέρουμε, είναι μια περίοδος νεκρή. Εγώ πιστεύω από Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουν να έρθουν τα νέα δοσολόγια, γιατί πρέπει να επανεπολογιστούν δάνεια, μάλλον αποφάσεις που αφορούν τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο.
1: Και
2: οπότε,
1: βέβαια και σε αυτήν την περίοδο χρειάζεται προσοχή να τα ξανατσεκάρουμε, να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό. Γιατί τώρα, εντάξει, μου λέει η τράπεζα ότι μειώθηκε η δόση στο τόσο.
2: Ναι,
1: θα την πληρώσω καλή την πίστη. Μπορεί να έχει κάποιο λάθος.
2: Απλά υπομονή μέχρι τότε. Μέχρι τότε συστήνουν και οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες να πληρώνονται τουλάχιστον το κεφάλαιο μέχρι να βγουν τα νέα δοσολόγια. Δεν συνιστώ οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, γιατί θα είναι με ένα επιπλέον έξοδο το οποίο δεν θα το πάρουμε πίσω, θα το πάρει πίσω ο φιλέτης. Συνιστώ υπομονή μέχρι ως τότε εξομαλύνεται η κατάσταση. Αν φυσικά υπάρξουν λάθη, παραλήψεις, κάποιος δεν λάβει καινούργια δοσολόγια, εννοείται ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστικό του παραστάτη, στον δικηγόρο του, για να δει τι γίνεται. Αλλά θεωρώ ότι θα συμμορφωθούν οι οφειλέτες. Οι τράπεζες, συγγνώμη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα διαφωτιστικά.
1: Ναι.
0: Ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ελπίζω να ενημερώθηκαν οι.
0: Ναι, βεβαίως. Και από ό,τι καταλάβαμε, είστε σε δρόμο. Καλό δρόμο να έχετε.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα ξανανεώσουμε αυτό το ραντεβού μας στο τηλεφωνικό μόλις αρχίσουν να έρχονται οι νέες δόσεις.
2: Ναι,
1: αν
2: ναι, εντοπίσετε καλά. Πολύ ευχαρίστω.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
5: Πάμε ξανά στα δικαστήριο. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι εκεί. Στις 12 ξεκινάει η δίκη. Βασίλη, καλημέρα και πάλι.
6: Και καλημέρα,
7: ναι, περιμένουμε Δέσποινα Κεφάλια. Ξανά καλημέρα από το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Κοιτάξτε, είπαμε 12. Θα περιμένει η έδρα του δικαστηρίου το αν θα εμφανιστεί νομικός εκπρόσωπος του 16χρονου.
5: Βασίλη, για όσους δεν μας άκουσαν το πρωί, αν δεν ήταν μαζί μας, σε παρακαλώ, μπορείς πολύ γρήγορα να μας πεις τι έγινε σήμερα.
7: Ναι, να πούμε ότι η δίκη ήταν να ξεκινούσε στις 9. Τελικά ήρθε κάποιος εκπρόσωπος του δικηγόρου του 16χρονου.
5: Η δίκη για το φόνο του 17χρονου Άγγελου.
7: Του 17χρονου Άγγελου, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Mm-hmm. Θα περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Μια συζήτηση που είχα εδώ με εκπαιδευτικούς μου έλεγαν ότι ειδικά σήμερα έπρεπε να βουλιάξει το κέντρο της πόλης Ουσερών. Δηλαδή, γι' αυτό και οι αστυνομικοί πήραν και μέτρα για να κλείσουν το δρόμο ακριαστή. Δεν είχε τόσο κόσμο, πρέπει να το πούμε αυτό.
5: Εντάξει, Βασίλη, δεν κουνιόμαστε από τον καναπέ μας τελικά. Δεν κουνιόμαστε.
7: Δυστυχώς αυτό στεναχώρησε όσους ήρθαν, αυτό μου έλεγαν νωρίτερα. Και μου έλεγαν ότι περιμέναμε να είναι πολύ περισσότεροι, ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα έπρεπε να έρθουν εδώ να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και βέβαια να ρίξουν και ένα μήνυμα στο δικαστήριο, στους τρεις δικαστές. Να σας πω ότι εμφανίστηκε κάποιος εκπρόσωπος του δικηγόρου, ο δικηγόρος είναι Θεσσαλονίκης, είπε ότι ο δικηγόρος βρίσκεται έχει ένα κόλλημα, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα, συγγνώμη, δεν μπορεί να παραστεί στη δίκη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι το δικαστήριο θα γίνει. Είναι ένα πολύ σοβαρό δικαστήριο. Μιλάμε για κακούργημα. Μιλάμε για ανήλικους. Μιλάμε για ανήλικο που είναι προφυλακισμένος. Μιλάμε για μια προθεσμία η οποία εκπνέει την επόμενη Παρασκευή ή τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Και αυτό σημαίνει ότι φυλακίζεται, αποφυλακίζεται ο 16χρονος. Το δικαστήριο θα γίνει. Είπε λοιπόν ότι αν μέχρι τις 12 δεν εμφανιστεί ένας νομικός εκπρόσωπος του 16χρονου, τότε εγώ θα διορίσω, το δικαστήριο θα διορίσει ένα δικηγόρο, θα του δώσει μία ώρα για να μελετήσει τη δικογραφία και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η δίκη κανονικά. Ξέρω αν μπορεί να πει ο δικηγόρος, εδώ κάποιοι δικηγόροι συνάδελφοί του μου λένε ότι δεν μπορεί να πει ο δικηγόρος ότι εγώ δεν το κάνω. Εφόσον σε διορίσει το δικαστήριο, πρέπει να προχωρήσεις και να είσαι συνήγορος του 16χρονου. Μία ώρα θα έχει να την δει την δικογραφία. Το βλέπω δύσκολο να πει ότι αφήστε με κάποια μέρα για να ξεκινήσει Παρασκευή. Άρα όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα πάει και πιθανότητα την Παρασκευή να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί η απόφαση. Πάντως, μιλώντας πριν από λίγο με τον τεχνικό σύμβολο της οικογένειας, τον ιατροδικαστή, τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι εδώ, πραγματικά αυτό μου το επιβεβαίωσε που λέγαμε νωρίτερα, ότι υπήρχε γονατιά, βέβαια τη γονατιά την παραδέχεται ο κατηγορούμενος.
5: Από την πρώτη στιγμή το είπε αυτό.
7: Γονατιά στο μέτωπο. Το μέτωπο πάνω από τα φρύδια.
5: Τι σημαίνει αυτό, αυτό είναι μια συγκεκριμένη δηλαδή κίνηση. Επειδή δεν καταλαβαίνουμε εμείς.
7: Δηλαδή, μόλις πιθανότατα ο Άγγελος έπεσε κάτω, και όπως ήταν πεσμένος, γονατισμένος ίσως, έκανε μια γονατιά δυνατή πάνω από τα φρύδια. Αυτό σημαίνει ότι έπαθε κεφαλική αιμορραγία το παιδί, ο Άγγελος, και έξω το δικαστικό νοσοκομείο να πήγαινε θα πέθαινε. Mm. Δεν θα είχε πολύ χρόνο, δεν θα είχε ελπίδες. Αυτό λέει ο ετροδικαστής που είναι εδώ και είναι ο τεχνικός σύμβουλος οικογένειας. Επίσης λέει ότι ο θάνατος επήλθε στις 10 το βράδυ. Μπόρεσε να μπει ο Άγγελος στο πρακτορείο προπό, να πληθεί, να βγει έξω, επήλθε να το μεταφέρουν ως την πολυκατοικία, να περπατήσει λίγα μέτρα και να μπει στην πολυκατοικία.
6: Και κατέρευσε.
7: Πρόλαβε γιατί ήταν ακριβώς. Στη συνέχεια κατέρευσε. Οι ορμόνες όλα αυτά τον κράτησαν να έχει δυνάμεις μέχρι να μπει στην πολυκατοικία.
5: Το νεαρό Βασίλη, το νεαρό η αδρεναλίνη από τον καυγά, η ένταση.
7: Και μου είπε μάλιστα και μου είπε και ένα παράδειγμα για ετροδικαστής, αλλά δυστυχώς δεν το θυμάμαι τώρα, για κάποιον στα Χανιά κάτι, που έγινε κάτι ανάλογο. Πάντως να πούμε ότι περιμένουμε την απόφαση. Τώρα μπορεί να
5: γίνει. Οπότε Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το οποίο ακούγαμε ότι ενδεχομένως να δέχθηκε μία δεύτερη επίθεση αργότερα κοντά
7: δεν
5: στο σπίτι, μέχρι στιγμής βλέπουμε να απορρίπτεται ως... Δεν ξέρω.
7: Δεν επιβεβαιώνεται δεύτερη από πουθενά.
5: Ναι, εσύ πώς το βλέπεις που είσαι εκεί. Δεν βλέπουμε, να ενισχύεται
6: και αυτό. Και τα βίντεο δεν έδειξαν κάτι.
7: Όχι, δεν θα ισχυριστεί ο 16χρονος ότι εγώ δεν μπορώ με ένα χτύπημα που το έκανα να ήρθε ο θάνατος από αυτά τα χτυπήματα που το έκανα. Ένα καυγά, κάποια χαστούκια, κάποιες γονατιές και όλα αυτά. Βέβαια υπάρχει η έκθεση του ιατροδικαστή που λέει ότι ναι, μπορεί να επέλθει ο θάνατος με μια γονατιά στο κεφάλι, πολύ δυνατή γονατιά στο κεφάλι.
5: Το παιδί όμως ήταν χτυπημένο και σε άλλα σημεία του σώματος.
7: Σε πάρα πολλά σημεία. Πάνω από 31 σημεία ήταν χτυπημένο το παιδί. Είχε πάρα πολλές κακώσεις.
6: Απλά θα υπήρξε και ένα μοιραίο χτύπημα, όπως λέγεται.
7: Υπήρχε οπότε... πολύ σωστά. Ακριβώς. Υπήρχε αυτό το μοιραίο χτύπημα που αυτό έφερε το θάνατο και στις 10 η ώρα πέθανε ο Άγγελος και βέβαια τον βρήκαν στις 11 το πρωί. Ήταν ήδη αργά. Αλλά αυτό λέει και ο τεχνικός σύμβουλος, έχει την έκθεσή του, θα την παρουσιάσει στο δικαστήριο, ότι δεν σωζόταν. Δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε εκείνη την ώρα. Δεν σωζόταν, υπήρχε εγκεφαλική αιμορραγία. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το χτύπημα σε σημείο του κεφαλιού, πάνω από τα βρύδια, στο μέτωπο, πάρα πολύ δυνατή γονατιά από το 16χρονο. Σοκαριστικά, η οικογένεια θα τα ζήσει όλα αυτά. Περιμένουμε, ο κόσμος που έχει έρθει, αυτοί πολύ λίγοι τέλος πάντων που είναι εδώ, παραμένουν εδώ. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, πάρα πολλά τηλεοπτικά μέσα. Το πιο πιθανό είναι να τον φέρουν πάλι από πίσω. Σήμερα τον έφεραν πολύ νωρίς από μπροστά τον 16χρονο.
5: Τώρα που είναι στα κρατητήρια, στην αστυνομική διευθυνσία.
7: Τώρα είναι στα κρατητήρια και σε λίγο αναμένεται να έρθει εδώ, πιθανότητα και πάλι από την πίσω πλευρά, γιατί χωριστήκαμε να δούμε ποιος από πού θα περάσει. Πάντως, γιατί υπάρχει μια δεύτερη κλούβα που μετέφερε τον ένα από τους δύο φίλους του. Δηλαδή, όταν πήγε ο Άγγελος εκεί, στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, πήγαινε δύο φίλους.
5: Ναι.
7: Ένας είναι ανήλικος. Ο ένας από αυτούς τους δύο είναι προφυλακισμένος για την υπόθεση τη διακίνηση ναρκωτικών. Άρα μεταφέρθηκε και αυτός με κλούβα από τα κρατητήρια.
6: Αυτός είναι ως μάρτυρας τώρα, για να καταλαβαίνουμε.
5: Φίλος του Άγγελου. Φίλος του Άγγελου.
7: Όχι. Φίλος του δράστη.
5: Του δράστη. Ο δράστης
7: πήγε να συναντήσει τον Άγγελο με δύο φίλους του. Ο ένας από τους δύο είναι προφυλακισμένος.
5: Για άλλο θέμα, για ναρκωτικά.
7: Μέχρι στιγμής. Όχι. Πήγε να τον βρει και το μήνυμα που έστειλε η κοπέλα. Δηλαδή, η κοπέλα του θήτη του είπε ότι μου έστειλε ένα μήνυμα, το θύμα, ο Άγγελος μου έστειλε ένα μήνυμα και ο 16χρονος, ο δράστης, πήγε μία-δυο φίλους του στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας να τον βρει και να του ζητήσει τα αρέστα και να του ζητήσει εξηγήσεις γιατί έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του.
5: Βασίλη, η κοπέλα αυτή θα καταθέσει, κατέθεσε, ξέρουμε.
7: Ναι, θα καταθέσει. Είναι μάρτυρας. Είναι μάρτυρας και η κοπέλα. Η οποία είναι μικρή, ανήλικη για αυτή. Είναι και η κοπέλα εδώ. Είναι οι πέντε φίλοι του Άγγελου, οι οποίοι ήταν μπροστά στο συμβάν. Οι πέντε φίλοι, οι οποίοι βέβαια φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε θέμα εκφοβισμού, δηλαδή δυσκολεύονταν να πούνε κάποια πράγματα, να μεταφέρουν το τι είδαν. Και οι πέντε φίλοι και οι δύο που ήταν μαζί με τον δράστη, όλοι αυτοί μαζί. Να πάω λίγο γιατί νομίζω βλέπω κινητικότητα.
6: Λογικά
7: σε λίγο. Τώρα δεν ξέρω πόσο αργά θα πάει. Δηλαδή αν θα πάει πάρα πολύ αργά η εκδίκαση. Δεν ξέρουμε τώρα. Ναι.
5: Εντάξει,
7: και μήπως Παρασκευή Έχουμε, δεν ξέρω βέβαια την Παρασκευή, βέβαια από ό,τι ξέρω είναι και η έθεση των κρατουμένων της δομής συνδικής το πρωί. Το πρωί της Παρασκευής θα εκδικαστεί η έθεση των κρατουμένων της δομής συνδικής που είχαν δραπετεύσει και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης.
6: Οπότε, όπως και να έχει, ξέρουμε πού θα είσαι το πρωί της Παρασκευής, Βασίλη.
7: Παρασκευής, ακριβώς. Περιμένουμε.
5: Εντάξει. Έγινε, Βασίλη. Ευχαριστούμε.
7: Αν είναι κάτι, ενημερώνω.
6: Ωραία, περιμένουμε.

0: κοιτάς εδώ. Α, τι να βγάζει, δεν τη βγάζει.
1: Ίσα.
0: Κι ο Γρηγόρης ρε μαράζει.
1: Εμένα λέτε.
0: Τι με βγάζει, δεν τη βγάζει.
2: Καλά Σπυράκη, να σε φτιάξω εγώ.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.

0: Τώρα, αν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το δικαστήριο για το 17χρονο Άγγελο, μέχρι τις 12 που θα είμαστε παρέα, θα σας το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που θεωρούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα συνομιλήσουμε με την Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, την κυρία Κατερίνα Τσιούρα, για το θέμα της αιμοδοσίας. Θα μου πείτε τι να πούμε για το θέμα της αιμοδοσίας. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί η περίοδος του καλοκαιριού, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευνοϊκή για τους εθελοντές αιμοδότες. Ή τουλάχιστον δεν αξιοποιούν το χρόνο όπως το προηγούμενο διάστημα. Από τη μία πάρα πολύ έχουν κατεξοχήν αγροτικές εργασίες, όλοι ασχολούμαστε με τις διακοπές, αν θα πάμε, πού θα πάμε κτλ. Και αμελούμε το καθήκον μας. Αυτό που έχει ο συνειδητοποιημένος εθελοντής αιμοδότης, να πηγαίνει δηλαδή 2 φορές το χρόνο στο νοσοκομείο ή να συμμετέχει σε όποια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας από διάφορους φορείς. Σε όποια προσπάθεια λοιπόν, σε όποιο κάλεσμα γίνεται για την εθελοντική αιμοδοσία.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιούρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, όλους. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Μακάρι και χωρίς ελλείψεις, αν γίνεται.
1: Το καλοκαίρι δεν ευνοεί την εθελοντική αιμοδοσία, έτσι δεν είναι?
2: Όλα τα χρόνια που δουλεύω, τόσα χρόνια που είμαι εδώ στο νοσοκομείο, δεν την ευνοεί. Και δυστυχώς οι ανάγκες, αντί να μειωθούν, γιατί λέμε ότι κάποια προγραμματισμένα χειρουργία αναβάλλονται για το Σεπτέμβριο, έχουμε τα έκτακτα περιστατικά και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Από την άλλη πλευρά, όπως είπατε και εσείς, ο καθένας από εμάς σκέφτεται λίγο διακοπές, λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και αφήνουμε την αιμοδοσία στην άκρη.
0: Όμως η αιμοδοσία δεν μας εμποδίζει να τα ζήσουμε όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Όχι βέβαια.
0: Αντιθέτως,
2: όχι,
0: πάμε έτσι με καλύτερη διάθεση, γιατί με το αίμα μπορεί να βοηθηθεί ένας συνάνθρωπός μας. Δεν μπορεί σίγουρα.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν το πρόβλημα αγγίξει εμάς και την οικογένειά μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί. Αν δεν το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί σε κανέναν από εμάς, αλλά συμβαίνει καθημερινά. Κάποιος γνωστός μας χειρουργείται, κάποιος γνωστός μας έσπασε το πόδι του, κάποιος κάνει χημειοθεραπείες, κάποιος θα κάνει μια μεταμόσχευση ενός οργάνου.
0: Εμείς ήδη μπορούμε να βρεθούμε ξαφνικά να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Όχι μόνο οι άλλοι, ο καθένας από εμάς.
2: Σαφώς. Και κάποιες φορές δεν χρειάζονται μόνο μία ή δύο φιάλες. Έτσι. Μπορεί να χρειαστούν 10, 20, 50 φιάλες της μεταμοσχεύσης. Οπότε το αίμα πρέπει να υπάρχει. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει συνεχώς να έχουμε καινούριο αίμα, να παίρνουμε καινούριο αίμα, να γίνονται καινούριες αιμοδοτήσεις και συνεχώς να γίνεται ανανέωση.

0: ας φροντίσουμε, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο πριν φύγουμε διακοπές. Όταν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, ας πάμε στο νοσοκομείο να δώσουμε λίγο αίμα. Άλλωστε αυτό το διάστημα έχω βάλει πολύ μεγάλες αιμοδοσίες σε όλα τα μέρη του νομού για να διευκολύνουμε τον κόσμο να έρθει, αν δεν μπορεί να έρθει στις αίρες στο νοσοκομείο, να έρθει σε μία από αυτές τις αιμοδοσίες.
1: Οπότε δικαιολογία δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε δικαιολογία καμία και ξέρετε, δεν θέλω φέτος να βγαίνω πάλι σε εσάς τις τηλεοράσεις και να κάνω εκκλήσεις ότι έχουμε ανάγκη σε αίμα. Ξέρω, είμαι σίγουρη ότι θα το ζήσουμε πάλι εκεί στον Αύγουστο, αλλά ας το κάνουμε πιο ελαφρύ φέτος. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί και να το κάνουμε πιο ελαφρύ, να μην έχουμε τόσο μεγάλες ελλείψεις.
1: Μακάρι. Μακάρι. Η προσέλευση τώρα για πείτε μας πώς είναι. Θέλω να πω... Καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές, γιατί και τότε
0: καθημερινά,
1: είναι.
0: Ναι, καθημερινά. Η αιμοδοσία δεν κλείνει ποτέ, αλλά οι ώρες για τους αιμοδότες είναι 9 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα και φυσικά Σάββατο, Κυριακή και αργίες 9 με 11 το πρωί. Το βασικό είναι ότι πριν πάμε στην αιμοδοσία πρέπει να έχουμε φάει κάτι και να πιούμε πολλά υγρά και κυρίως τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες σε υγρά. Και φυσικά αν παίρνουμε κάποιο φάρμακο να μιλήσουμε με τον γιατρό της αιμοδοσίας για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε αίμα ή όχι.
1: Ρωτάει ο ακροατής, υπάρχει ηλικιακό όριο, δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να είναι απολύτως υγιής, μπορεί να δώσει αίμα?
0: Ναι, μέχρι 67 χρόνων παίρνουμε.
1: Μπορεί
0: αρκεί
1: να δώσει.
0: Έχει δώσει κάποια, αρκεί να είναι αιμοδότης κάποιος.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά μέχρι 65 μπορεί να δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Και από την ηλικία των 18-17 με σύμφωνη γνώμες η κατάθεση του γονέα και από 18 κανονικά φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να αιμοδοτήσει κάποιος.
1: Οπότε καθημερινές ανοιχτά και Σάββατο και Κυριακή, συγκεκριμένες
0: ναι.
1: ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Στο νοσοκομείο και αν δεν θέλετε να πάτε, που δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά λέμε τώρα, αιμοδοσίες γίνονται συνέχεια και παντού.
2: Ναι.
0: Γίνονται συνέχεια, να σας πω ότι έχουμε βάλει και στο Σιδηρόκαστρο στις 12 του μήνα και στην Ευκαρπία, στη Ροδόπολη και φυσικά σε μεγάλες εταιρείες εδώ μέσα στην πόλη μας και στον Καραγιάννη και οι εφοριακοί έχουν αιμοδοσία. Στη συνέχεια θα έχουμε το Ροδολίβος. Σε όλο το νομό, το πρόγραμμα των αιμοδοσιών μπορεί να το βρει κάποιος στο site του νοσοκομείου. Φαίνονται, αναγράφονται οι αιμοδοσίες μας για να έρθει όποιος θέλει να αιμοδοτήσει. Αλλά ας σκεφτούμε λιγάκι, όχι μόνο τον εαυτό μας, ας σκεφτούμε και τους συνανθρώπους μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και έχουν πραγματικά μεγάλες ανάγκες σε αίμα. Και επειδή όπως λέμε συνεχώς το αίμα δεν παράγεται με άλλον τρόπο παρά δίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ας σκεφτούμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς, τους συγγενείς, τους γνωστούς, τους φίλους μας και ας τολμήσουμε, ας αιμοδοτήσουμε. Καλοκαίρι,
2: επίσης δεν διατηρείται, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε
1: για πολύ.
0: Όχι, 35 μέρες μόνο διατηρείται στα ψυγεία μας. Με ειδική επεξεργασία μέχρι 42, δηλαδή ούτε 1,5 μήνα δεν διατηρείται το αίμα. Αν και με τις ανάγκες που έχουμε δεν φτάνουμε ποτέ να λήξει μια μονάδα αίματος, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε περισσότερο το αίμα στα ψυγεία μας. Και ας σκεφτούμε ότι με μια μονάδα αίματος βοηθούμε τουλάχιστον 3 συνανθρώπους μας, γιατί εμείς βγάζουμε αίμα, πλάσμα και αιμοπετάλια από κάθε μονάδα αίματος, έτσι λοιπόν βοηθούμε 3 συνανθρώπους μας. Το καλό πολλαπλασιάζεται με 10 λεπτά από το χρόνο μας και λίγο από το αίμα μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Εγώ σας,
2: και είμαστε
0: εγώ
2: στη διάθεσή σας. Μην λέτε πάλι θα βγαίνω κάθε καλοκαίρι.
1: Εμείς με χαρά κάθε καλοκαίρι, το κάνουμε, ξέρετε.
2: Και να μας ενημερώνετε και να προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να αιμοδοτούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτε.
0: Και περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι σήμερα σε λίγο γίνεται η παρουσίαση μελέτης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθήνα 2004. Έχουμε σήμερα στη Συνδική τη λογοδοσία σε 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Για το φεστιβάλ της Κνέθας, ας πούμε, αύριο αναλυτικά.
1: Αλλά έχουμε και εκδήλωση σήμερα στην πόλη των Σερών, στο πλαίσιο των, ναι, Ελευθερίων. Ο Δήμος Σερών και το Διπεθέ Σερών μας καλεί όλους στη μουσική βραδιά με τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε». Αυτός είναι ο τίτλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 9 το βράδυ στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, όπου μέσα από τις μουσικές, μοναδικές μουσικές τους δημιουργίες, οι καλλιτέχνες θα μας ταξιδέψουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, μελωδίες, πολιτισμό, δίνοντά μας την ευκαιρία να ανταμώσουμε, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, ξανά και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές. Τους περισσότερους καλλιτέχνες τους ξέρετε, οι δικοί μας άνθρωποι. Στις συναυλίες συμμετέχουν ο Παναγιώτης Αϊβαζίδης, ο Γιάννης Καμπανταΐδης, η Ελένη Μελίνα Μπιτζίδου, ο Χρήστος Δανάς, ο Άγγελος Αθανασιάδης και η Εμιλία Χαλκιά. Δεν υπάρχει είσοδος, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος, οι καλλιτέχνες είναι εξαιρετικοί, επομένως το μόνο που χρειάζεται είναι η καλή σας διάθεση, να το πάρετε απόφαση και να βρεθείτε στις 9 το βράδυ στον ειδικά διαμορφωμένο εκεί χώρο, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων.
0: Σήμερα έχουμε εκδήλωση και στη Συντική, στο Σιδηρόκαστρο, στη Λαύ Σιδηροκάστρο, σε 9 η ώρα, μια πολιτιστική εκδήλωση φωσικά παδοκίας, με προβολή ντοκιμαντέρ, με διοργάνωση την Αδελφότητα Μικρασιατών Σιδηροκάστρου και περιχώρων Άγιος Παντελεήμων. 9 η ώρα το βράδυ στη Λαύ Σιδηροκάστρο. Σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε ένα δροσερό απόγευμα. Δίνει βροχή, είπε σήμερα. Θα λέει, τι κάνει.
1: Ναι.
0: Δίνει βροχή. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια για όλους μας.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρυθμίσης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. Να είστε όλοι καλά.

0: Κάντας Καμπαρδόνη, σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζει τα αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμ και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 24η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη, σήμερα με πολύ πολύ ενδιαφερόσες εξελίξεις στον κόσμο, στον τόπο και στην πατρίδα μας. Η Ερτομοτινή, η Ερτκαβάλα, η Ερτοεροσκέδα, η Ερτσαρόν, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η συνολικά επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομποτινής, ο Σαμί Καραμπουλιόκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Πάντα ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτκαβάλα, στην Ερτοβεσκιάδα και στην Ερτσερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είναι ήδη στη Μέση Ανατολή, ξεκίνησε μια περιοδία στραπής στις χώρες του κόλπου για να τις καθησυχάσει αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ρούτε θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Τραμπ, προκειμένου να αποκλιμακώσει την ένταση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο, που είναι πολύ κοντά. Στη Γαλλία έχουμε τον καύσωνα, περίπου 68.000 νοικοκυριά αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα λόγω συμβάντος που συνδέεται με τη ζέστη, και είναι 40 νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, που αφορούν και έχουν σχέση με τον καύσωνα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα ζητεί την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για το Κυπριακό. Έχουμε σήμερα επίσης απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό του ΙΣΜΟ και στην Ομοσπονδία Οικοδόμων, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στη Βουλή, κατάργηση αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος εντός επικράτειας, εκλογικό σύστημα, ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτή την ώρα γίνεται αυτή η κουμπέντα. Και επίσης στη Βουλή, στην Ολομέλεια, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της τοπολογίας με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Οι 10 Έλληνες δηλώνουν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μόλις όμως ένας στους 6 αισθάνεται ότι τον κάνει πιο ελεύθερο η τεχνολογία. Τα συμπεράσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα που έχει δημοσιευτεί είναι και δικά σας. Εμείς θα πάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί για να συναντήσουμε και τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα, Σαμί. Και μετά την αναστάτωση που αποκλήθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο στην ακτοπλοϊκή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής κατά τη διακομιδή ασθενούς από το κέντρο υγείας της Θάσου προς το νοσοκομείο της Καβάλας, σε ανακοίνωση προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, η εταιρεία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν, και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει. Και αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό επίσης, είπε ότι δεν εισπράχθηκε ναύλος και το περιστατικό προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία και εκτίμηση. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε συγγνώμη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ναυτιλιακή εταιρεία ΣΑΜΗ.
1: Η εικόνα της περιοχής όμως είδε τη ζημιά, Κώστα. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην ήταν μεγάλο το επεισόδιο, μπορεί να ήταν λάθος, αλλά η εικόνα που ταξίδεψε από την περιοχή και σε μια εποχή που είναι και τουριστική δεν ήταν η καλύτερη.
2: Είναι γεγονός, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις, όπως του Δημάρχου Θάσου ή του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πρίνου, που αναφέρονται στο γεγονός σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό, σαν μια κακή εκτίμηση, μια λανθασμένη ερμηνεία, γιατί τόσες δεκαετίες δεν υπήρξε ποτέ άλλο τέτοιου είδους περιστατικό. Τώρα, αύριο στις 11 στην Πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Αγροτικοί Σύλλογοι Καβάλας Νέστου και Παγκαίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούν με πορεία προς τα γραφεία του ΕΛΓΑ Καβάλας και μετά θα καταλήξουν στην Νομαρχία, όπου θα επιδώσουν και σχετικό ψήφισμα. Σε άλλο θέμα, την έντονη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών Καβάλας με επιστολή της προς τον ΔΔΕ. Απευθυνόμενη προς τον Διευθυντή, ζητά την αποφυγή του προγραμματισμού των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής, τον περιορισμό της διάρκειας των εργασιών, καθώς και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Και να κλείσουμε μια αστυνομική είδηση, καθώς ένας 24χρονος και ένας 59χρονος συνελήφθησαν από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας. Σε έλεγχο που έγινε στον 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πριν από τον απόπλου του Φεριμπότ με προορισμό το λιμάνι της Θάσου, βρέθηκε στην κατοχή του μια ανάλυνο συσκευασία με κάναβη σχεδόν 4 γραμμαρίων και από την εξέλιξη προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές αυτές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης. Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κάστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να πάμε από την περιφέρεια και νότα του Εύρου και στην Ευρωσκάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
0: Τι γίνεται? Καταρχήν έχουμε καλό καιρό, ζεστό αρκετό.
1: Περιμένουμε βοχές?
0: Όχι, σε εμάς δεν έχει τέτοια πρόβλεψη. Δεν ξέρω και εσάς. Εντάξει, φτάνει τόσο. Μας έχει, πώς το λένε, έχουν στεριέψει τα πάντα. Πολλοί λοκαλλιεργητές διαμαρτύρονται γιατί τα αμπέλια τους δεν πρόλαβαν λόγω των βροχών να μπουν μέσα και να τα ραντίσουν εν γέρος και έχει χτυπήσει ο περονόσπορος αρκετά. Λοιπόν, πάμε για μια δίκη που είχαμε σήμερα. Είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης του 5χρονου αγοριού από 2 συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το περιστατικό είχε καταγγελθεί πριν από 2 χρόνια περίπου, από το Σεπτέμβρη του 2024. Η πρώτη δίκη είχε γίνει 31 Μαρτίου, ακολούθησε 29 Απριλίου. Και 24 του μηνός σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί. Πήρε αναβολή όμως για τις 28 Σεπτεμβρίου λόγω κολλήματος της δικηγόρου να παραστεί στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούμενες είναι 2 νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και 4 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τώρα, πάνω από 100 ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και ο νομός μας, εξηφνιάστηκαν στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης που έκανε η Διποδιέθυση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Κλίματος της Βόρειας Ελλάδας, που εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση και σχημάτισε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται 5 άτομα που συνελήφθησαν και άλλα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Εύρος να μην χάσει και αυτός μέσα στην υπόθεση αυτή των ρεύματο παράνομων, μάλλον παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές και ρευματοκλοπών επίσης μέτοχος. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής επί της Εγνατίας Οδού. Είχαμε ερωτήσεις του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του κ. Πάρη Παπαδάκη, και των βουλευτών του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, που ζητούν ενέργειες άμεσες από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης. Το θέμα αυτό είχαμε και την παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή της ανακοίνωση. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά δηλαδή του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Προχωρώντας, έχουμε μία ερώτηση, παρέμβαση του Υπουργού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, για την κοινωνικά, όπως επιβεβλημένη, όπως χαρακτηρίζει ο κ. Δημοσχάκης, κατοχύρωση της γυναικοκτονίας ως ποινικά κολάσιμης πράξης. Αυτή την πρόθεσή του την είχε προαναγγείλει ο κ. Δημοσχάκης και στη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου του δημοσιογράφου και επίτιμου πρόεδρου της ΕΣΥΑ του Πάνου του Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Έκανε πράξη λοιπόν αυτή την πρόθεση. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, στη δωρεά και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, η οποία θα διαθέτει δωρεάν ύλη για γεωργική χρήση, αξιοποιώντας έτσι τα παραγόμενα προϊόντα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων που διαθέτει. Η λύση αυτή θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει η ΔΕΙΑ με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ που προήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να αποδώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου. Τώρα, το Μουσικό Γυμνάσιο για την Ορεστιάδα είναι γεγονός και η κυρία Πλακωτή, που είναι Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, μιλώντας σχετικά για το θέμα, ανακοίνωσε τη δυνατότητα μετεγραφής μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη του γυμνασίου και θέλουν να συνεχίσουν τη φίτησή τους από την επόμενη σχολική χρονιά στο Μουσικό Γυμνάσιο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λοιπόν, όπως είπε η κυρία Πλακωτή, για όσους μας ακούνε.
1: Αλλά θα υπάρχει και το ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση, Μαρία.
0: Έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή, αλλά και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν, από την ηλιοφώτενη πόλη των Σερών, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, καταλήγουμε με έντονη βροχόπτωση και με ποσοστά υγρασίας που μας έχουν ξεπεράσει όλους και ξεπερνούν καθημερινά το 100%. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες που βιώνουμε, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Ξεκινάω την επικοινωνία μας με μια πολύ σημαντική δίκη που ξεκίνησε με τεμποδίων σήμερα, 6 μήνες μετά το φανικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου, που συγκλώνησε ανήμερα των Θεοφανίων όλο το Πανελλήνιο, όχι μόνο την τοπική κοινωνία. Σήμερα εκδικάζεται στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων η όλη υπόθεση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, τότε ήταν 15 και 2 μηνών, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ήταν έγκλειστος όλο αυτό το διάστημα σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για νωρίς το πρωί, αλλά δεν παρέστη ο συνήγορος της υπεράσπισης, με αποτέλεσμα δόθηκε και ζητήθηκε αναβολή. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την πρόεδρο του δικαστηρίου. Ζητήθηκε μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα να ξανασυνεδριάσει το σώμα, να δουν αν θα εκπροσωπήσει κάποιος άλλος από το, είτε ο ίδιος ο συνήγορος είτε κάποιος άλλος από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, ή μετά θα αποφάσισε αν θα διοριστεί εκπρόσωπος, δικηγόρος, ούτως ώστε να έχει ο 16χρονος υπεράσπιση. Τελικά πριν από λίγο η έδρα αποφάσισε την οριστική διακοπή της δίκης και την έναρξή της για αύριο. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χρονικά περιθώρια ούτως ή άλλως είναι στενά, καθώς στις 7 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφυλακιστεί ο 16χρονος. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, θυμίζω ότι όλα έγιναν το βράδυ της 5ης, το βράδυ στις 5 Ιανουαρίου, συγγνώμη, το 2026, στο κέντρο της πόλης, στο Σερό, και συγκεκριμένα στον άβιο χώρο της Μητρόπολης των Παμεγίστων Ταξιαρχών, όταν ο 17χρονος, ο αδικοχαμένος Άγγελος, δέχτηκε επίθεση από τον 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ 12 ώρες μετά, το πρωί της επομένης, βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πίσω από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών, θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του αδικοχαμένου Άγγελου, η αδελφή του, οι 5 φίλοι του που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι, καθώς ο καυγάς έγινε για μια κοπέλα, για την κοπέλα του δράστη, η οποία δέχτηκε μήνυμα από το θύμα, στη συνέχεια ενημέρωσε το δράστη και εξελίχθηκε έτσι ο καυγάς, για αυτό το λόγο, οι δύο φίλοι του δράστη που ήταν μαζί του και ένας φίλος του αδελφού του δράστη και φυσικά ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του Άγγελου. Θα πρέπει να σας πω ότι δύο από την πλευρά του 16χρονου, οι φίλοι του, είναι προφυλακισμένοι και προσήλθαν στα δικαστήρια με την αστυνομική συνοδεία για υπόθεση διακίνηση ναρκωτικών. Η νεκροψία νεκροτομή που είχε γίνει ήταν πραγματικά αποκαλυπτική. Για τον άγριο καυγά που είχαν οι δύο έφηβοι, 31 τραύματα σε ολόκληρο το σώμα, κρανιογκεφαλικές κακώσεις, εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο και κατάγματα στα πλευρά. Από τα σφοδρά πλήγματα υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς, αορτής, καθώς και θλάψη νεφρού, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι το θύμα κράτησε αμυντική στάση, χωρίς να αντιδράσει. Τώρα, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβολο της οικογένειας του 17χρονου, τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά, στοχευμένα, γονατιές στο κεφάλι, όπου και στο νοσοκομείο ισχυρίζεται να πήγαινε άμεσα ο 17χρονος, δεν θα κατέφερνε να μείνει στη ζωή. Αύριο τώρα, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει ουσιαστικά η έναρξη της υπόθεσης. Μια υπόθεση μας έχει εξογκλονίσει σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα, η οικογένεια του Άγγελου είχε απευθύνει και ένα κάλεσμα σήμερα συμπαράστασης, έκδηλη συμπαράστασης με φυσική παρουσία όσων θέλουν να σταθούν στην οικογένεια έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπήρξε ανταπόκριση, περιορισμένη βέβαια, και ήταν εκεί βουβά πρόσωπα, χωρίς συνθήματα, χωρίς διαμαρτυρίες, εκεί να δείξουν την ελάχιστη συμπαράσταση σε αυτή την οικογένεια που ουσιαστικά άλλαξε η ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Ένα παιδί που βγήκε να διασκεδάσει με τους φίλους του και επέστρεψε νεκρό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Κατά τα άλλα τώρα, για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, υπάρχουν ευχάριστα όσον αφορά το αίτημα του επιμελητηρίου, για το οποίο προημερών σας είχα ενημερώσει, όπως και άλλων, το επιμελητήριο Σερών, όπως και άλλων φορέων που ζήτησαν παράταση για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις. Υπήρξε ανακοίνωση από την ΑΔΕ, που δυσημαίνει μεταξύ άλλων ότι με γνώμονα την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα ταξινόμησης, καθώς και την αποσυμφόρηση της αγοράς, η ΑΔΕ παρέχει χρονικό περιθώριο προσαρμογής έως το τέλος Οκτωβρίου, έως την 30 Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς, κάτι το οποίο είχε ζητήσει με επιστολή του και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς. Θα περάσω στο ΤΕΦΑ, στο τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Εφηβισμού Σερών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 40 χρόνια τώρα βρίσκεται στην πόλη των Σερών, καθώς προέβησε η υπογραφή ενός σημαντικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων που κάνει το Ίδρυμα για τη συμπλήρωση, όπως σας είπα, των 40 χρόνων λειτουργίας τους, και με το μνημόνιο ουσιαστικά ενισχύονται οι πρωτοβουλίες που ήδη έλαβε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΤΕΦΑ, αλλά δεσμεύεται να λάβει, που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις προς όφελος των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία συνδέεται και με το ερευνητικό πρόγραμμα «Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία στην απτική μετάδοση αθλητικών αγώνων και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην αναμετάδοση μέσω τηλεπλατφόρμας», το οποίο αποτελεί αντικείμενο διδακτορικής διατρεβής υποψηφίου διδάκτορα του ΤΕΦΑ, επομένως υπάρχει και μία έτσι υποστημονική στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας με κοινό όραμα, έναν αθλητισμό για μια κοινωνία περισσότερο προσβάσιμη. Σήμερα είναι μέρα συνεδριάσεων για αρκετά δημοτικά συμβούλια, ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα, καθώς είμαστε στο τέλος του μήνα. Το σύνολο των δημοτικών συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έχει συνεδριάσει. Σήμερα έχουμε δύο. Θα συνεδριάσουν τα μέλη του Δήμου Σερών στις 7 το απόγευμα, παραδοσιακά στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Δεν είναι πολλά τα θέματα που θα απασχολούσουν το σώμα, μόνο 10 στον αριθμό. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών έχει αποδείξει ότι και με λίγα θέματα και με ελάχιστα θέματα μπορεί να κάνει μια συνεδρίαση μεγάλη διάρκεια. Το εύκολο να το κάνει δύσκολο κοινός. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή. Επίσης, σήμερα θα συνεδριάσουν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής της περιοχής για το έτος 2025. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με εκδήλωση. Κάθε μέρα σας λέω για τις εκδηλώσεις των ελευθερίων, εκδηλώσεις που είναι ενταγμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το Διπεθές Σερών για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε. Είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ, αν το επιτρέψει ο καιρός, στην τεχνητή λίμνη της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Μέσα από μουσικές δημιουργίες, γνωστοί καλλιτέχνες εδώ στο τοπικό επίπεδο θα μας ταξιδέψουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, μελωδίες, πολιτισμό, δίνοντας μας την ευκαιρία να ανταμώσουμε ξανά και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές μέσα από τα δικά τους μουσικά μονοπάτια. Και η σημερινή εκδήλωση, όπως και όλες οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες όλο αυτό το διάστημα, έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Μας άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, θα λέει, επιτέλους ανταμώσουμε.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των
3: Μουσεών.
1: Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να περάσουμε την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Έχει μια σύσκεψη για τη μετακατάσταση του τελειουνίου Καβάλας. Να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης. Τι έχει γίνει και τι σκοπεύουν να κάνουν.
4: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ήταν μια σύσκεψη ουσίας. Παρόν ήταν ο Γενικός Διευθυντής των Τελωνίων, ο κύριος Μπουρίκος από την Αθήνα, από την ΑΕΔΕ, και ήρθε ειδικά για αυτόν τον λόγο. Στην εισήγηση που έκανε επί του θέματος, εξέφρασε όλα αυτά που λέγαμε όλοι οι φορείς εδώ και αρκετά χρόνια, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη θέση του Τελωνίου στο λιμάνι της Καβάλας, και ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια μετεκατάσταση, διότι όταν σχεδιάστηκε το 1960 τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η πόλη δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη και δεν ήταν τουριστικός προορισμός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο υπάρχει πρόθεση, το έχουν σκεφτεί και το έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει μετεκατάσταση. Αυτό που ζήτησε από εμάς ήταν εάν υπάρχουν προτινόμενοι χώροι για να μεταφερθεί το Τελωνείο. Οι προτάσεις ήταν τρεις. Ένα ήταν το δημόσιο χτέο που είναι στο Κοκκινόχωμα από τη μεριά της περιφέρειας. Το βιοτεχνικό πάρκο που είναι κοντά στο λιμάνι Φίλιππος Β' και την Εγνατία Οδό και μέρος του εκκλησιακού κέντρου που βρίσκεται μετά τη Νέα Καρβάλη. Ακούγοντας αυτές τις προτάσεις, ο Γενικός Διευθυντής ζήτησε να πάει να κάνει αυτοψία ο ίδιος και να έχει μια εικόνα πραγματική και όχι με θεωρία. Όντως πήγαμε και στους τρεις χώρους αυτούς και μας είπε ότι επιχειρησιακά άλλος κάνει περισσότερο, άλλος κάνει λιγότερο. Αυτό όμως που μένει είναι, αφού στείλουμε τα χαρτιά που χρειάζεται για τον κάθε χώρο ως προσδοκυριότητα, τοπογραφικό και υποδομές που διαθέτουν, η τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΕ να απορρίψει ή να μας πει τι χρειάζεται να γίνει ώστε να είναι κατάλληλος ο χώρος για τις ανάγκες του Τελωνίου και να έρθει εδώ για την αυτοψία, ώστε να βγει και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί η μετεκατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται φυσικά από το χώρο που θα επιλεγεί.
1: Ο χώρος που θα επιλεγεί θα προσδιορίσει και το χρονοδιάγραμμα για τη μετακατάσταση του Τελωνίου Καβάλας έξω από την πόλη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο η ιστορία του χρονοδιαγράμματος. Θα πάμε τώρα, θα παραμείνουμε λίγο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή, καθώς στο δράμα είχαμε ένα τριήμερο με πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν κυρίως το κρασί αλλά και την γαστρονομία και από ό,τι φαίνεται ότι η περιφέρεια ετοιμάζει και έχει ετοιμάσει πάρα πολλά σποτάκια για όλες τις περιφερειακές ενότητες και ένα συνεκτικό σχέδιο για τον τουρισμό και την γαστρονομία, αλλά θα τις ανακοινώσει μετά τον Οκτώβριο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Είναι στα πλαίσια μιας δράσης που κάνουμε για όλες τις περιφερειακές ενότητες, τονίζοντας το πιο δυναμικό του τουριστικό αποτύπωμα που έχει κάθε μία ξεχωριστά, για να δείξουμε και να προβάλλουμε έτσι πολύ πιο στοχευμένα την κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα τρέξουν δηλαδή παράλληλες δράσεις και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω ήδη τρέχει τώρα στη Θάσο και στην Καβάλα. Mm-hmm. Με δημοσιογράφους και influencers, οι οποίοι στην Καβάλα παράδειγμα και στη Θάσο, θα είναι στη Θάσο και θα έρθουν Καβάλα μεθαύριο για να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από ριλάκια, από μικρά δηλαδή βιντεάκια, το δυναμικό αποτύπωμα της πόλης και της περιοχής μέσα από την αστρονομία και τον πολιτισμό. Στη Ράμα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να δείξουμε αυτό το δυναμικό αποτύπωμα που έχει η περιοχή, το δυνατό της χαρτί δηλαδή, το οποίο είναι το ελληνικό προϊόν. Είναι μέσα στο σχεδιασμό μας να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη, να δημιουργήσουμε μάλλον ένα πολύ πρότυπο δρόμο του κρασιού, που θα ξεκινάει από τη Δράμα και θα καταλήγει στον Εύρο, δηλαδή περιλαμβάνοντας όλες τις περιοχές οι οποίες αναδεικνύουν το ελληνικό προϊόν και έχουν αντίστοιχα και επισκέψιμα ενοποιεία τα οποία θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος. Παρόλα αυτά, εγώ το ξαναλέω ότι έχουμε δράσεις για όλες τις περιφερειακές ενότητες οι οποίες αναδεικνύουν το γαστρονομικό προϊόν και οι οποίες θα μας δώσουν στο τέλος του καλοκαιριού ένα προϊόν, είτε είναι σε άρθρο, είτε είναι σε βίντεο, είτε είναι σε ριλάκι μικρό, το οποίο θα μπορούμε να το προβάλλουμε σε όλες τις εκθέσεις και να αναδεικνύει ξεχωριστά για κάθε περιφερειακή ενότητα το δυναμικό της αποτύπωμα. Θα το πούμε εδώ από την εκπομπή, mm-hmm. αν και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε πράγματα, είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πολύ παραλληλισμό με το νέο branding που θα αποκαλύψουμε και θα δώσουμε στον κόσμο από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Από τον Οκτώβριο και Νοέμβριο τα νεότερα για το τι ετοιμάζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την αστρονομία και τον τουρισμό, καθώς τα βιντεάκια είναι έτοιμα. Και θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύου εκεί στην Οριστιάδα στις 7.30 το απόγευμα. Υπάρχει μια παρουσίαση του βιβλίου Δήμος Οριστιάδας, όψη της ιστορίας και του πολιτισμού του Αθανάσιου Ιωάννου Γοίδη. Ο κ. Γοίδης είναι πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα.
6: Λίγο πάνω από ένα χρόνο, απλώς όλο το υλικό, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, mm-hmm. ήδη το είχα συγκεντρώσει πιο παλιά μέσα από διάφορες πηγές, από διάφορες εργασίες μου nice. Και από διάφορους λόγους. Mm-hmm. Οπότε, πάντως ήταν και πάλι αυτός ο χρόνος ήταν εξαιρετικά λίγος, γιατί το αντικείμενο είναι τεράστιο και από πλευράς γεωγραφικής, από πλευράς θεματικής, από πλευράς χρονικής, στην οποία απλώνεται. Mm-hmm. Ένα είδος ιστορικής τοπογραφίας του τόπου. Mm-hmm. Είναι η ιστορία του τόπου, ιστορία των ανθρώπων του, mm-hmm. των τόπων του, των χωριών του, των οικισμών του. Ναι. Απλώνεται δηλαδή γεωγραφικά σε όλη την έκταση του Δήμου, ναι. Και σε ένα βαθμό στις χαμένες πατρίδες. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη και στη διαμόρφωση του πολιτισμού των ανθρώπων. Mm-hmm. Και αφενός με γεωγραφικά και αφετέρου ξεκινάει από την προϊστορία, την απότερη προϊστορία, ναι. για να φτάσει μέχρι λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, στο σχεδιασμό του Δήμου. Ναι. Το γεγονός πάντως ότι το βιβλίο αυτό έχει βγει μέσα από κοινοτικό πρόγραμμα, απαγορεύει την πώλησή του.
7: Α, συνεπώς, μάλιστα.
6: Ναι, όπως όλες οι εκδόσεις και όλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία δημιουργούνται μέσα από κοινοτικά
7: προγράμματα.
1: Παναγιώτη Γιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν εξαιρετικό Ιταλό, το Φαμπρίτσιο Δε Αντρέα, ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε στην Ελλάδα, κυρίως από τη φωνή του Θηβαίου. Απολαύστε το.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι. Η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, με την Ερμιόνια Δαμίδη που έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τα νέα, όχι μόνο της περιοχής μας και για το, θα πούμε, και για το παγκόσμιο κύπελο και για τις τελευταίες εξελίξεις στον Πανθρακικό, όπου έχουν ξεκινήσει καταρχήν οι ανανεώσεις συμβολέων. Δεν έχουμε κάποια νέα ανακοίνωση εκτός από τις γνωστές από τον Πανσαραϊκό, από τις ομάδες που αγωνίζονται Super League 2, ούτε από τον Νέστο Χρυσούπολης, ομάδες οι οποίες του χρόνου θα παίξουν Super League 2 και οριστικά αντίπαλος θα είναι ο Πύργος, η 16η ομάδα, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Δυστυχώς όμως πάλι πρέπει να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας, για όσους τον θυμούνται, παλιός ποδοσφαιριστής, από τα δεκάρια που λέγαμε, δεκαετία του 90 και του 2000, από το Λεβαδιακό, πήγε στον Ολυμπιακό, έπαιξε και στον Πανιόνιο αρκετές ομάδες στην καριέρα του και στον Ηρακλή, και στην Καλυθέα, όπου κατέκτησε τίτλους με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και στην εθνική ομάδα, είχε δύο συμμετοχές με ένα τέρμα και σαν προπονητής εργάστηκε μια φιλοσοφία που ήταν αρκετά επιθετική, γι' αυτό και δεν του βγήκε, γιατί το θέμα είναι και με ποιους παίχτες εφαρμόζει αυτό το σύστημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Πανθρακικός Καλυθέα, όπου η άμυνα της Καλυθέας ήταν στο κέντρο, 3-0 κέρδισε ο Πανθρακικός, αν θυμάμαι καλά εκείνο το παιχνίδι. Τότε ο Τάκης Γκόνιας ήταν προπονητής στην Καλυθέα, πάντως διατήρησε μέχρι το τέλος την προπονητική του φιλοσοφία, ότι

τους αγωνιστικού χώρου και όπως είπαμε τώρα χθες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Λεβαδιακός καταρχήν, ο οποίος εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια και ασφαλώς θα έχουμε και ανακοινώσεις από Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε ο μέσος αυτός. Εμείς να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο διάλογο που ξεκινά στο παγκόσμιο κύπελο η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Τρίτη και τελευταία αγωνιστική όπου να πούμε πως όλα τα παιχνίδια των ομίλων, τα δύο παιχνίδια στον κάθε όμιλο, στους 12 ομίλους θα γίνονται την ίδια ώρα. Οπότε θα έχουμε 6 παιχνίδια. Σήμερα βέβαια οι ώρες δεν είναι για όλα ανθρώπινες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα περάσουν. Πάρα πολλές έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από τώρα, από τις δύο αγωνιστικές, έχοντας κάνει δύο νίκες, και να δούμε ποιες ομάδες, γιατί προκρίνονται και οι 8 καλύτερες τρίτες. Έχουμε τη φάση των 32 θα έχουμε, καθώς περνάνε οι δύο πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους. Τώρα, στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε την Αγγλία να κολλάει στο 0-0 με την Γκάνα. Σπικτική πίεση, ειδικά στο τέλος, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν γκολ. Και εκεί που έλεγαν οι Άγγλοι ότι έχουμε αμυντικό πρόβλημα, αφού είχαν δεχτεί 2 γκολ από την Κροατία, τώρα λένε έχουμε επιθετικό πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την Γκάνα. Το θέμα είναι ότι έφτασε τους 4 βαθμούς μαζί με την Γκάνα, 3 έχει και η Κροατία. Χωρίς βαθμό είναι ο Παναμάς, αφού η Κροατία κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Στο άλλο παιχνίδι η Κολομβία κέρδισε 1-0 το Κονγκό, έφτασε τις 2 νίκες σε 2 αγώνες και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα εμείς να δούμε λίγο τις βαθμολογίες στον 10ο και 12ο όμιλο. Στον 10ο όμιλο έχουμε την Κολομβία με 6 βαθμούς, 4 η Πορτογαλία, παίζουν μεταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική. 1 βαθμό το Κονγκό, χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν. Το Κονγκό με νίκη με 4 βαθμούς δύσκολα θα μείνει εκτός, θα προκριθεί και αυτό στους 32. Στον άλλο όμιλο Αγγλία και Γκάνα έχουν 4 βαθμούς, 3 η Κροατία, χωρίς βαθμό ο Παναμάς. Με την Κροατία παίζει με την Γκάνα την τελευταία αγωνιστική και η Αγγλία με τον Παναμά. Σημαντικό παιχνίδι αυτό της Κροατίας με την Γκάνα. Νομίζω μια ισοπαλία ίσως να αρκεί και στους δύο για να περάσουν και ίσως να δούμε αυτές τις ομορφιές που βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια τέτοιων διοργανώσεων, όπου και τους δύο τους βολεύει το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε αλλάζουν πάσες από ένα σημείο του παιχνιδιού και μετά. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε τη Βοσνία να παίζει με το Κατάρ στις 10 η ώρα, την ίδια ώρα Ελβετία-Καναδάς με τα παιχνίδια του ομίλου. Στη 1 η ώρα έχουμε τον άλλο όμιλο με το Μαρόκο να παίζει με την Αϊτή και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Και στις 4 η ώρα το πρωί, τώρα δεν ξέρω ποιοι θα ξενυχτήσουν για να δουν τέτοιο παιχνίδια, Νότια Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Βραζιλία, 1 η ώρα, εντάξει, ένα ημίχρονο, ίσως να το δούμε Ερμιόνη, παραπάνω δεν μας βλέπω γιατί αύριο έχουμε ετοιμάσουμε και εκπομπή, έτσι. 1 η ώρα λοιπόν παίζει η ομάδα της Βραζιλίας. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές έχουμε, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του Ηλιάδη από τον Πανσεραϊκό. Δεν είχαμε κάποια νέα ανακοίνωση. Ο Πας Πύργος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι η 16η ομάδα της Super League 2 που θα παίξει αντίπαλος Πανθρακικού, Πανσεραϊκού και Ανέστη Χρυσούπολης, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση. Θυμίζουμε, το Πύργος Ζάκυνθος είχε διακοπεί ενώ ήταν 1-1 το αποτέλεσμα

Είχαν πέσει αντικείμενα από την κερκίδα των γηπεδούχων του πύργου σε παίχτες Ζακίνθου μετά την ισοφάριση με πέναλτι. Τραυματίστηκε παίχτης. Ήταν ισόβαθμες τρεις ομάδες με 8 βαθμούς. Η απόφαση ήταν ότι χάνει το παιχνίδι ο πύργος, αλλά δεν το αφαιρούνται βαθμοί. Με αποτέλεσμα να υπερτερεί τη ισοβαθμία του Άρη Πετρούπολης και να ανεβαίνει μαζί με την Ζάκυνθο. Οι δύο ομάδες δηλαδή που συμμετείχαν στο παιχνίδι που διακόπηκε. Και ο Άρης Πετρούπολης έμεινε εκτός με 8 βαθμούς. Έκανε έφεση, αλλά τιμώρησε απλά με πρόστιμο την ομάδα του πύργου, επιτροπή εφέσεων της ΕΠΑ. Πέριψε την έφεση του αθλητικού σωματείου Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ. Οπότε τώρα έχουμε όλες και τις 16 ομάδες για την Super League 2. Να πούμε ότι Ζάκυνθος πήρε και τον Απόστολο Στίκα από την, που αγωνιζόταν στον ΑΟΚ, στη Γαβάλα, υπέγραψε. Θα παίξει στην ομάδα του κ. Αποστολίδη, προπονητή και της Ξάνθης και του Πανθρακικού. Ενώ παρελθόν από τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ζόραν Στοϊνοβιτς, οι δύο προπονητές οι οποίοι ανέβασαν τις ομάδες, ο κ. Βεδρελής και ο κ. Στοϊνοβιτς, αποτελούν παρελθόν από τον Πανθρακικό, όπου ανέλαβε ο κ. Γεωργιάδης, και από την Καλαμαριά, ο Ζόραν Σταϊνόβιτς, που ακόμη δεν έχουμε τον αντικαταστάτη του. Δεν είπαμε για τη μεγάλη κατηγορία ότι ανακοίνωσε τα φιλικά και ο Ολυμπιακός 8 Ιουλίου, 8, 11, 17, 18, 24 και 25 Ιουλίου θα γίνουν τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Ολυμπιακός στα πλαίσια της προετοιμασίας και είναι ομάδες από Πολωνία, Βέλγιο και Ολλανδία με δυνατά τεστ απέναντι σε Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ. Με την Ράκοφ παίζει στις 8 Ιουλίου, με την Λόουεν στις 11, 17 παίζει με την Φορτούνα Σιτάρ, 18 Ιουλίου με τον Άγιαξ, 24 με την Αντβέρπ και 25 με την Αλκμαρ. Αυτό είναι το πρόγραμμα φιλικών του Ολυμπιακού, για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Τώρα δεν ξέρω, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιο κανάλι θα δείξει τηλεοπτικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα φιλικά προετοιμασίας.

πάμε τώρα στον Πανθρακικό, που πρώτος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αυτός που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα εν ώψη της νέας εποχής, τη Super League 2, είναι ο Χρήστος Παχούμης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ένας παίκτης ο οποίος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα συνεχίσει την αφορά την πράσινη φανέλα. Και το αναφέρει ότι αποτέλεσε η ανακοίνωση, ότι ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Παχούμη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους συντελεστές της εξαιρετικής πορείας, με 8 τέρματα στο πρωτάθλημα και άλλα 3 στο κύπελο Ερασιτεχνών. Και όπως βλέπουμε, ο Παχαλακικός ξεκινά τις ανανεώσεις από τα δικά του παιδιά για να χτίσει το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμη δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις τις οποίες σκοπεύει να κάνει η ομάδα της Κομωτινής. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τους Πάνθρες Καβάλας, όπως είπαμε, να ανεβαίνουν στην Α1 του μπάσκετ την δεύτερη χρονιά μετά το 1998, που είχε κερδίσει με καλά ψηφία τελευταία δευτερόλεπτα σε ένα μπαράζ με την ομάδα της Κατερίνης και ανέβηκε στην Α1. Τώρα λοιπόν θα αγωνίζεται με τη Wild Card, την οποία πήρε και την επόμενη χρονιά. Και σίγουρα χρειάζονται και οι κατάλληλες κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς στην κατηγορία. Ορφέας Ελευθερούπολης, όπως είπαμε, παίκτησε το Χρήστο Τακματζίδη, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε και στη Super League 2 με την φανέλα του Καμπανιακού, δίνοντας έτσι ύψος στην επίθεση και δείχνοντας από τώρα τις βλέψεις τις οποίες έχει για τη νέα χρονιά. Και να πούμε ότι ο Χρήστος Βάσκος, ο ποδοσφαιριστής που παλιότερα ήταν στο Πανθρακικό, τελευταία χρόνια στο Μεγαλέξανδρο Ιάσμου, αποκτήθηκε από την Φιλία, η οποία με αυτή τη μεταγραφή δείχνει ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης. Και τέλος, αυτός βλέπω μας μένει ένα λεπτό, έτσι, ούτε ένα λεπτό, έχουμε τον Άθλιο Ρεστιάδες, ανακοινώνει τον Δημήτρη Βλασακίδη για τον πάγκο της ομάδος για την επόμενη χρονιά στην Α2. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30, καθώς να πούμε ότι έχουμε, ξεχάσαμε να το πούμε, σήμερα την τελετή λήξη, σήμερα το απόγευμα, σε καταστάσεις του Πανθρακικού για τις ακαδημίες του Πανθρακικού, που θα είναι και οι γονείς. Από ό,τι έμαθα, θα δοθεί και ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, λίγα λεπτά γονείς με παιδιά, να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ποιοι θα κερδίσουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απονομές με τα άλλα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα από την τελετή λήξης των Ακαδημιών του Πανθρακικού. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογενείς της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ο δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεολειπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολειπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφερε να βρουν ότι η γυναίκα κινείται προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ με αποτέλεσμα να έχουμε την εξυχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλό φωνικό στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας. Δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μια γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ, που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαν από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί. Με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας, με πρόθεση και για παράνομη οπλοκρισία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέροντα ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο ανανέωναν τον λογισμικό και εισέβαλαν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέβαλαν και άπαξ χρήματα καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΒΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να το τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να σχηθούν σε λίγο διώξει βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σχηθούν διώξει βάρος τους προκειμένου να παραπευθύνουν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυνοσφραγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλινο δικαστηρίο για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλου τύπου κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης και της συλλογικής συμβάσης εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τραχύμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για αυξήσει αλλά και τα μεταπροστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη Κιτάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές, από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Πρωθυπουργού στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και στις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησεων είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια. Τουλάχιστον να την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, εδώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν τη σειρά του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι πανελλαδικοί συνδυαστικοί επιτροπή των μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημίες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενός καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γκέλη. Πράγματι, υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίζων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνα. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ύφος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Πότας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια.

0: κρατικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φετινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό, τον ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστάμο, είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα και άλλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση αυτού του έργου ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κ. Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής, ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στη Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών.

0: όλη την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περιόδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τους, από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτημα, αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημα στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι τις 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κ. Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει κλιαζητοκραυγές ή αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πολύζου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
3: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει στο γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026, παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέροντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο Τραγουδώντας την Αγάπη, μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Yeah. Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελίων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση. Για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αεροπάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόχους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες εφηλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Stern News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
7: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε γρήγορη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
6: αλλά
7: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
6: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο mm-hmm. να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Καρτέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
6: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
9: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
6: Ναι.
9: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παράδειγμα. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
10: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
9: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα βέβαια να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε δει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
6: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρομή της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξαναανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαβόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
6: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
11: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιλητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
6: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές των δύο τύπων.
11: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
6: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
12: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
6: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Είναι μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση του Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
6: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγιε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
12: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας.
6: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
12: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
6: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίας από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
14: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
6: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγιε Βαγιάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
13: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει, αλλά και υλοποιεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, τη στρατηγική αυτή έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός σε χθες συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27, και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
6: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
13: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
6: Ανεπισήμως όμως.
13: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
6: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζι Αχαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
13: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
6: επιστρέφουν. Και αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας στις κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, υστερικού στελέχου της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος ο Κώστας Καραλής, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
6: Ακριβώς,
13: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης.
15: έχει πάει πλέον ως τομέα αρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα στο κ. Τσίπρα και μάλιστα εφνιδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του Πασόκ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο Πασόκ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι,
6: του κ. Τσίπρα.
15: Του στομαιάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαιως είναι ο κ. Αποστολάκης, τον Ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΓΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του Πασόκ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφηθεί κάποτε.
6: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
15: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης και της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, ότι κοντά σε
6: αυτό. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
15: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
15: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αβρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
6: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
15: Υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνδημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν να το πω έτσι και κομψά όσο γίνεται.
6: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
15: Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
6: σε αυτή την κατάσταση.
15: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κ. Στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
6: Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
16: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν υπό τη θέση του Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα πω σε δίκαση να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
10: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
16: Εγώ τρίτη είδα. Αυτό είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. mm-hmm. έχει να βγει δημοσκόπηση από το Βασίλειο Τετάρτο 20 μέρες.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Σε όλα μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
17: Όχι, όχι, είναι τρίτο.
16: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
17: Αλλά το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
16: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν. Και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως mm-hmm. υπάρχουν για την ίδια σε νέο κομμάτι, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει η σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός mm-hmm. και η κανονικοποίηση.
6: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματείας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν mm. από την εισήγηση του Πρόεδρου του Κόμματος, του κυρίου Σοκράτη.
6: Στην πολιτική γραμματεία.
18: Στην πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
6: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
18: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό δεν το αρνούνται μεταυδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
6: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
18: Την ανακοίνωσε χθες, οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Πάντως χθες μετρήσαμε
18: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
6: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
18: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο αιχμές, αλλά και πολύ σοβαρά σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
6: Προκαλούν αίσθηση, καταγγέλλεται στον κύριο Κοκοτσάκη.
19: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
6: και
19: πρόσωπο.
6: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
19: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
19: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
6: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
19: Θυμήθιο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
6: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
19: Και εγώ, Γρηγόρη.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνιού Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός σύνορων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέλλον μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία έχουν, παραμένουν κλειστά γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

0: κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαίδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο αποκλητής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
0: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία. Και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος. Θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα. Γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
3: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
3: Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές,

0: επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβησο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά. Και στο Πορτοράφτη περίπου είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ελένα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, δεν θα λέμε δύσκολο για το θηρίο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφανή η διαφορά.
2: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο, όπου τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτο συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
2: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήρθαν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά εκεί το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτμαν πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
2: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
2: γιατί πλέον σε κάθε όμιλο, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
2: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
2: λοιπόν,
1: αγώνα?
2: Έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και Ματσάρα-Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό ο λόγο, ειδικότερα η Σκωτία, για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα, ενώ η Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου. Εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου. Και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού τους το Instagram account του Earth Sports Official. Στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη τους στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
4: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
5: Μπουρδα
4: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
4: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
6: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά, απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει.
1: Μάλιστα.
6: Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα Bar Ert από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, όπως και σε όλο το Νότιο Εύρο. Για το Βόρειο Εύρο, συγγνώμη, υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Των 101 FM, πιο σωστά. Η πλατφόρμα του ΕΡΤ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ και όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι τις με 4. Στα μικρόφωνα πίσω από την μπάρα και φυσικά στις μουσικές επιλογές One Man Show για τον μπαρ Φώτης Ζάντζας. Λοιπόν, και χθες έτσι που παίξαμε λίγο Paul Weller, παίξαμε Elvis Costello, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε από αυτόν τον εξαιρετικό Paul Weller, που είναι ένας άνθρωπος που, ενώ είναι σπουδαίος μουσικός, δούλεψε για πολλά χρόνια πίσω στα παρασκήνια, ασχολούμενος με την ηχοληψία και την παραγωγή, τις ενορχιστρώσεις. Και ξεκινήσαμε με αυτό το καταπληκτικά ευαίσθητο You Do Something To Me, μία από τις πιο εμβληματικές και συγκινητικές μπαλάντες του Paul Weller. Κυκλοφόρησε το 1995 ως single μέσα από το τρίτο και άκρως επιτυχημένο solo album του με τίτλο Stanley Road. Ο Weller τον λέγανε, όπως σας είπα και χθες, The Mod Father. Κουβαλούσε ήδη μια τεράστια κληρονομιά ως ο ηγέτης των σπουδαίων The Jam και των Style Council. Και με αυτό το δίσκο, το Stanley Road, εδραίωσε τη solo καριέρα του, συνδυάζοντας την κλασική rock, τη soul και την rhythm and blues παράδοση με το σύγχρονο για εκείνη την εποχή ήχο της βρετανικής pop. Ο Paul Weller υπήρξε τεράστια και καθοριστική επιρροή για τη βρετανική εναλλακτική σκηνή των 90s και της millennium δεκαετίας. Συγκροτήματα που γέμιζαν στάδια όπως οι Oasis με τον Noel Gallagher να τον θεωρεί είδωλο και στενό φιλό, η Blur, η Ocean Color Scene και μεταγενέστερη καλλιτέχνες όπως οι Arctic Monkeys, ο Miles Kane, δανείστηκαν στοιχεία από την αισθητική του Paul Weller, την εργατική του ηθική, το κομψό στυλ του και την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες με έντονο κοινωνικό και προσωπικό στίχο. Εμπνεόμενοι από αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, πήγαμε να του κάνουμε ένα αφιέρωμα, αλλά είπαμε ότι μέσα από αυτά που διαβάσαμε και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, θα παίξουμε κομμάτια από καλλιτέχνες που έχουν άμεσα ή έμεσα επηρεαστεί από το στυλ του. Ένα τέτοιο συγκρότημα είναι η Stone Foundation. Είναι μια καταξιωμένη μπάντα που ουσιαστικά είναι μια ομάδα που δεν έχει τόσο σταθερό πυρήνα, οι μουσικοί εναλλάσσονται. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με σταθερό πυρήνα τους Neil Jones και Neil Sibsby. Αυτοί οι δύο ήταν τα σταθερά μέλη. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο της, ο οποίος παντρεύει τη soul, τα πνευστά και τα jazz στοιχεία. Εμείς θα ακούσουμε το Deeper Love, ένα soulful κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ τους Street Rituals. Κυκλοφόρησε το 2017 και μάλιστα αυτός ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Paul Weller, ένα στούντιο που φέρει τον τίτλο Black Barn Studios, έτσι τα αποκαλεί τα στούντιο του, με τον ίδιο το Weller όχι μόνο να αναλαμβάνει την παραγωγή ολοκλήρου του άλμπουμ, αλλά και να συμμετέχει ενεργά παίζοντας πιάνο, κιθάρα και κάνοντας και φωνητικά στο Deeper Love. Θα το ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του δικτύου της ΕΡΤ.

Λοιπόν, αυτό ήταν το This Is It, ή αλλιώς σε παρένθεση Your Soul. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Είναι ένα δυναμικό και παθιασμένο κομμάτι των Hot House Flowers. Είναι ένα folk ιρλανδικό rock συγκρότημα. Δημιουργήθηκε εκεί στο Δουβλίνο στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τους Liam O'Mahony και Φιάνκα O'Brienan. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ανάμιξη του rock and roll με στοιχεία ιρλανδικής folk, soul και gospel μουσικής. Ό,τι κάναν περίπου και οι Waterboys από τη Σκωτία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 ως ένα από τα βασικά single του τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Songs from the Rain, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Stuart Levine και σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον πλούσιο οργανικό ήχο της μπάντας και τα δυναμικά φωνητικά του O'Mahony. Ο Liam O'Mahony είναι Ιρλανδός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης. Εντάξει, έγινε γνωστός από τους Hot House Flowers. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο και είναι αναγνωρισμένος για τα, για αυτά τα παθιασμένα φωνητικά που δίνει, καθώς και για τη βαθιά του σύνδεση με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική, την οποία συχνά ερμηνεύει στην Ιρλανδική γλώσσα, παίζοντας παραδοσιακά όργανα, την Ιρλανδική διάλεκτο να πω καλύτερα, και παίζει και παραδοσιακά όργανα της Ιρλανδίας, όπως τον Μπότχραν, ένα Ιρλανδικό τύμπανο, και την μια ιδιότυπη φυσαρμόνικα που έχουν. Και εκτός από την πορεία του με το συγκρότημα, έχει κυκλοφορήσει και ένα solo album. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά project, όπως ένα super group τους Alt από Ιρλανδούς μουσικούς, και θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς και αυθεντικούς ερμηνευτές της σύγχρονης Ιρλανδικής σκηνής. Τώρα θα πάμε αλλού και θα πάμε στη Σκωτία. Όχι όμως στους Waterboys όπως θα περιμένατε. Θα πάμε να ακούσουμε τον εξαιρετικό μουσικό, τραγουδιστή, παραγωγό, τον Edwin Collins, και αυτός επηρεασμένος από τον Paul Weller. Το North of Heaven είναι ένα ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό ροκ κομμάτι με έντονα folk στοιχεία, το οποίο περιλαμβάνει και έτσι slide κιθάρα, και φυσικά το έχει γράψει ο Edwin Collins. Ο Edwin Collins είχε γίνει γνωστός στη δεκαετία του 80 ως ο ηγέτης ενός επιδραστικού post-punk συγκροτήματος που λέγονταν Orange Juice. Μετά ακολούθησε solo καριέρα, αξιοσημείωτη solo καριέρα, η οποία χαρακτηρίζεται από το ηρωνικό, ευφυές και ειλικρινές στυλ με το οποίο γράφει τους στίχους του. Το North of Heaven που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στον τρίτο solo δίσκο του με τίτλο Gorgeous George, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1994, ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τον ίδιο τον Collins στην παραγωγή και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του, κυρίως λόγω του παγκοσμίου hit και του single που βγήκε τότε με τίτλο A Girl Like You. Αυτό ξέρετε οι περισσότεροι. Και μάλιστα εκεί φιλοξένησε και ως βασικό μέλος της μπάντας τον Paul Cook, τον ιστορικό drummer των Sex Pistols, έτσι για την ιστορία. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρε μας όλοι οι παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, δεκτά όλα. Τα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

Beaches Brew είναι ένα κομμάτι των Spiral Carpets, ένα από τα πολύ δυνατά συγκροτήματα της τότε εποχής για το Manchester, και συγκροτήματα που παρότι είχε περάσει η μόδα της psychedelic rock, έπαιζαν ψυχεδελική rock και μάλιστα ξεχώρισαν έτσι στη σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Το συγκρότημα αυτό σχηματίστηκε στο Oldham το 1983. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστική χρήση ενός ηλεκτρικού πιάνου του Φαρφίσα. Το έπαιζε αυτό δεξιοτεχνικά ο Clint Boone. Και φυσικά τα φωνητικά του Tom Hingley. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Beaches Brew, κυκλοφόρησε το 1992 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Revenge of the Goldfish, η εκδίκηση του Χρυσόψαρου δηλαδή, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Pascal Gabriel, έφτασε στα καλύτερα 20 της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, και περιέχει μερικές από τις πιο γνωστές και δυναμικές συνθέσεις της καριέρας των Spiral Carpets. Σας είπαμε για τους Hot House Flowers, συγγνώμη. Ακούσαμε από το τρίτο δίσκο τους το This Is Your Soul, από το δίσκο Songs From The Rain. Έψαχνα από το δεύτερο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1990 και έφερε τον τίτλο Home, να ακούσουμε κάτι, και βρήκα το It'll Be Easier In The Morning, ένα μελωδικό κομμάτι τους. Εδώ δίνει ρέστα πραγματικά ο Liam O'Mahony. Συνδυάζεται άψογα το rock and roll με την παραδοσιακή ιρλανδική folk. Και φυσικά σε αυτό το άλμπουμ είχε ηχογραφηθεί σε διάφορα στούντιος, και εκείνο του Δουβλίνου και της Νέας Ορλεάνης, με παραγωγούς τον Paul Barrett και τον Stuart Levine. Και νομίζω ότι είχε φτάσει και μέχρι την πρώτη θέση των τσάρτ στην Μεγάλη Βρετανία.

Αυτό ήταν το We Have All The Time In The World. Το ξέρετε βέβαια από την εξαιρετική εκτέλεση του μεγάλου Louis Armstrong. Και έχει γίνει πολύ διάσημο από την ταινία James Bond On Her Majesty's Secret Service. Εδώ το ακούμε σε μια rock διασκευή από τους Fun Loving Criminals. Μάλλον το ακούσαμε. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1993 και έγινε παγκοσμίως γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό μουσικών ειδών, όπως το hip hop, το rock, η jazz μουσική, τα blues πολλές φορές. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 ως B-side στο single Scooby Snacks και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο debut του άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Come Find Yourself, το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία τόσο στα τσάρτα του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και καθιέρωσε το χαρακτηριστικό χαλαρό αστικό ήχο της μπάντας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο κομματάκι με indie επιρροές, το Lost Weekend, ένα κομμάτι των Lloyd Cole and the Commotions. Είναι ένα βρετανικό σχήμα που σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1982. Ξεχώρισε για τους γεμάτους λογοτεχνικές και κινηματογραφικές αναφορές στους στίχους του frontman του Lloyd Cole, καθώς και για τον καθαρό κιθαριστικό ήχο του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 στο βασικό single του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με τίτλο Easy Pieces, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Αγγλία με παραγωγούς τον Clive Langer και τον Alan Winstanley. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε νομίζω και στο νούμερο 5 των βρετανικών καταλόγων και χάρισε στην μπάντα την πρώτη είσοδό της στα πρώτα 20 στα τσάρτ για τα single για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνης και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στα FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ. Όχι μόνο εμάς, αλλά και περιφερειακά και κεντρικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

αυτό ήταν το Start Lover, ένα ψυχεδελικό indie rock κομμάτι των Kula Shaker, ενός βρετανικού συγκροτήματος που σχηματίστηκε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 90 με frontman και ηθήνο νου και οργανωτή τον Crispian Mills, και γίνε ευρύτερα γνωστό για την ανάμιξη του ψυχεδελικού rock με την ψυχεδελικού ροκ της δεκαετίας του 60 όμως, με την παραδοσιακή ινδική μουσική, τη φιλοσοφία και τα πνευστά που βάζανε στις ενορχιστρώσεις τους. Το Start All Over κυκλοφόρησε το 1996 ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο K, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον John Leckie και εκτοξεύτηκε αμέσως εμπορικά και έγινε ένας από τους δίσκους με τις ταχύτερες πωλήσεις της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άλμπουμ της βρετανικής pop εποχής. Και αν μιλάμε για βρετανική pop και alternative rock στην Αγγλία, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Star Sailor. Αγαπημένο μου το Alcoholic. Ένα εσωστρεφές εναλλακτικό ροκομμάτι, το Star

Taylor, των Βρετανών Post Britpop συγκρότημα, που συμμετείχε στο Wigan το 2000 με frontman τον Jem Vals. Ξεχωρίζει για το μελωδικό κιθαριστικό του ήχο και τα έντονα συναισθηματικά φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001 ως το τέταρτο single του άκρως επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Love Is Here, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Ουαλία και το Λονδίνο με τον παραγωγό τον Steve Osborne. Έφτασε στη δεύτερη θέση των Βρετανικών charts και χάρισε στην μπάντα μια θέση στο top 10 των singles, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνώρισιμα κομμάτια της καριέρας τους.

Okay, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά με το καταπληκτικό Alcoholic και τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ένα κομμάτι, μιας και μιλάμε για βρετανική pop και εναλλακτική rock σκηνή για εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90 και του 2000. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Doves. Αγαπημένο μου το Here It Comes, ένα ατμοσφαιρικό indie κομμάτι. Οι Doves σχηματίστηκαν στο Manchester το 1998 από τους δίδυμους αδερφούς Jess και Andy Williams και τον Jimmy Goodwin. Αυτή η παρέα προηγουμένως αποτελούσε ένα χορευτικό pop σχήμα του Sub Sub. Το Here It Comes κυκλοφόρησε το 1999 ως single και περιλαμβάνεται στο υποψήφιο για Mercury debut album τους με τίτλο Lost Souls, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό με παραγωγούς στα ίδια μέλη της μπάντας, ενώ σε κάποια από αυτά έχουν συνεργαστεί με τον Steve Osborne. Το άλμπουμ κέρδισε ευρεία αναγνώριση για τον πλούσιο μελαγχολικό και κινηματογραφικό και κιθαριστικό ήχο του. Αν αναρωτιέστε για το τι είναι ο Steve Osborne, είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος βρετανικός παραγωγός μουσικής, μηχανικός ήχου και remixer, γνωστός για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιζε στη διαμόρφωση του ήχου της alternative rock σκηνής. Λοιπόν, με αυτό το εξαιρετικό Here It Comes στον Doves θα σας αφήσω και σήμερα. Εσείς, ιδιαίτερα εσείς που βρίσκεστε εδώ στην Κομωτινή, μην φύγετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής, διότι ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαριφαλίδου 4 με 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με τον Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριφαλίδου. Το θέμα μας σήμερα είναι οι αγκιοπλάστες της Ροδόπης από την απελευθέρωση της Θράκης μέχρι σήμερα. Καλώς όρισες, Παράσχο.
1: Σας καλωσορίζω κι εγώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο θέματα, για τους αγκιοπλάστες όπως προείπες και αληθινές και ευθράπελες ιστορίες θησαυροκυνηγών στη Ροδόπη. Για τους αγκιοπλάστες. Προμήθευαν με αγκία όλο τον νομό Ροδόπης και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή αγκίων από λάσπη που τα στερεοποιούσε με τη φωτιά εδώ και 9.000 χρόνια περίπου. Αρχικά επέλεγε το υλικό που αποτελείται μέχρι και σήμερα από πυλό. Στα πρώτα χρόνια έφτιαχνε τα αγκία χωρίς τροχό. Αργότερα επινόησε τον τροχό, όπου ο αγκιοπλάστης τοποθετούσε στην επάνω επιφάνεια του ριζόντιου τροχού μια ποσότητα πυλού που με τη βοήθεια του παιδιού του το περιέστρεφε. Γυρνώντας τον τροχό αυτόν, του έδινε το σχήμα που ήθελε. Ακολούθως το μετέφερε επάνω σε ένα σανίδι για να στεγνώσει, όπου εκεί ως αγκία ήθελε τα ζωγράφιζε και τα έβαφε. Ύστερα έβαζε όλα τα αγκία που είχε κατασκευάσει μέσα σε ειδικό φούρνο όπου τα έψινε. Τα αγκία αυτά χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη αναγκών των κατοίκων, όπως στάμνες για νερό, αγκία για κρασί, για λάδι, για μέλι, ποτήρια, πιάτα, κατσαρόλες, γλάστρες, γενικά όλα τα αντικείμενα που χρειάζονταν τον οικοκυρό ενός σπιτιού εκείνη την εποχή. Αργότερα άρχισαν να κατασκευάζουν και μεγάλα πιθάρια ως αποθήκες της παραγωγής των γεωργών, καθώς επίσης για παστά ψάρια ή κρεατικά.
0: Οι αγκιοπλάστες της Κομωτινής. Στην Κομωτινή, όταν πρώτο εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες μετά το 1922, άνοιξε το πρώτο αγκιοπλαστείο στην οδό Αχιάλου, εκεί δίπλα στο στρατιωτικό πρατήριο, ο κατεγόμενος από τις 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης, Εμμανουήλ Κιουπτσής. Το επίθετο Κιουπτσής το πήρε από το επάγγελμα που έκανε, Κιούπια, δηλαδή αγκία. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί έπαιρναν το επώνυμό τους από το επάγγελμά τους. Στο εργαστήριο αυτό έφτιαχνε διάφορα αγκία, όπως πιθάρια, στάμνες, γαλατιέρες, μικρά αγκία που έβαζαν μέσα φασόλια, ρεβίσκια, φακές, γλάστρες, κουμπαράδες, μουσικά όργανα, ταραμπούκια, τουμπερλέκια, κατσαρόλες, πιάτα, θυμιατά και πολλά άλλα. Για να φτιάξει όμως το ανωτέρω χρειαζόταν και ο κατάλληλος πυλός. Έτσι, αφού έψαξε γύρω από την Κομωτινή, βρήκε ένα χωράφι εκεί πριν από τα σύμβολα και το αγόρασε, οπότε από εκεί προμηθευόταν το μαύρο και τον κόκκινο πυλό. Αφού φόρτωνε στο κάρο την ποσότητα που ήθελε, την μετέφερε στο εργαστήριό του που την ζύμωνε καλά. Ακολούθως περνούσε τον πυλό από ένα μηχάνημα ανάμεσα από δύο κυλίνδρους για να λιώσουν τα μικρά σκληρά κομματάκια πυλού. Στο εργαστήριο αυτό υπήρχαν τρεις μηχανές με τροχούς που τις δούλευαν, ο πατέρας Γιάννης και οι δύο γιοι του, Μανώλης και Μιχάλης. Είχαν επίσης και πολλούς βοηθούς που τους βοηθούσαν από την αρχή μέχρι να γίνουν τα αγκία.
1: Για την κατασκευή ενός αγκίου τοποθετούσαν στο μέσο του τροχού μια ποσότητα πυλού και έπλαθαν αυτό που ήθελαν. Ύστερα τοποθετούσαν τα αγκία πρώτα επάνω σε τάβλες για να στεγνώσουν. Έτσι, αφού τα γυάλιζαν, τα τοποθετούσαν μέσα στο φούρνο. Στις 40 εκκλησίες είχαν στο εργαστήριό τους 5 τεράστιους φούρνους, που ο καθένας χωρούσε 10.000 μικρά αγκία. Εδώ είχαν 2 μικρούς μόνο φούρνους, όπου έβαζαν τα μικρά αγκία, και ένα μεγάλο, όπου έβαζαν τα πιθάρια και είχε 6 μέτρα βάθος. Έβαζαν σκάλα για να κατεβούν μέσα στο φούρνο. Έτσι, ένας από πάνω πετούσε τα αγκία και ένας άλλος από κάτω τα έπιανε και τα στίβαζε. Όταν πια είχαν ψηθεί τα αγκία, μετά από 1-2 μέρες τα έβγαζε ένας από κάτω και τα πετούσε σε έναν άλλον από επάνω και τα έπιανε.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: κάποια αγγεία τα πουλούσαν από το κατάστημα εργαστήριό τους και άλλα τα φόρτωναν στο κάρο και τα πήγαιναν στα χωριά όπου τα πουλούσαν στους χωρικούς. Επίσης πουλούσαν κάθε Τρίτη και στη λαϊκή αγορά της Κομωτινής. Το εργαστήριο αυτό αργότερα ο Μανώλης το λειτουργούσε μαζί με το γιο του τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης, μη θέλοντας να κρατήσει το επώνυμο Κιουπτσής, που προέρχεται από την τουρκική λέξη Κιούπια, το άλλαξε σε Ιωαννίδης. Ο Μιχάλης στα πανηγύρια, στα Φατήριακα, στη Μονή Βαθυριακος, φόρτωνε επάνω στο κάρο διαφόρων ειδών αγγεία μαζί με την οικογένειά του και μετέβαιναν εκεί στο χώρο όπου διανυκτέρευαν, όπως και πάρα πολλοί άλλοι από τα γύρω χωριά, συμμετέχοντας έτσι και στο πανηγύρι, αλλά πουλώντας και τα διάφορα αγγεία του. Η δουλειά του αγγειοπλάστη δεν είναι όπως τώρα σύγχρονη, ήταν πολύ δύσκολη και βαριά. Στον τροχό όλη μέρα από κάτω να σπρώχνει τον τροχό με τα πόδια για να γυρίσει και από πάνω από τον τροχό να σχηματίζει το αγγείο που θέλει. Στα αγγεία επάνω σχεδίαζαν κυρίως γεωμετρικά σχήματα, λουλούδια και διάφορα άλλα με ένα εργαλείο που το ονόμαζαν μπαλονάκι.
1: Γύρω στο 1933-1993, όπως βγήκαν τα πλαστικά, άρχισε η δουλειά αυτή να πέφτει και τελευταίο ο Μιχάλης μόνο κάτι λίγα αγγεία έφτιαχνε και τα πουλούσε. Παλιά ερχόταν μέχρι και από τη Χαλκιδική και αγόραζαν για τα εξοχικά τους πιθάρια. Τα πιθάρια τα έφτιαχναν 3 άτομα σε 2 κομμάτια και ύστερα τα ένωναν. Επίσης έφτιαχναν και τα λεγόμενα μπαρτάκια. Αυτά τα αγόραζαν συνήθως οι μουσουλμάνοι. Το μπαρτάκι ήταν αγγείο που από πάνω από το στόμιο εξήγε μια μυτούλα από όπου έπινα νερό. Ένα δεύτερο αγγείο πλαστείο υπήρχε στην οδό Βασιλέως Παύλου, απέναντι από το Μαρόνιο Μέγαρο, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Ρεφενέ. Αυτό το λειτουργούσε ο γιος του Μανώλη, Κιουπτσή ο Γιάννης, μαζί με το γιο του Μανώλη.
0: Η διαδικασία για την παρασκευή των αγγείων ήταν η ίδια όπως προαναφέραμε. Και αυτός έπαιρνε χώμα από το ίδιο συνεταιρικό χωράφι πριν από τα σύμβολα. Όταν λοιπόν σταμάτησαν και τα δυο προαναφερόμενα αγγειοπλαστεία να παρασκευάζουν αγγεία, εκεί γύρω στη δεκαετία του 1990 δόρισαν το χωράφι αυτό στη Μητρόπολη μας υπό τον όρο να κτίσει εκεί η Μητρόπολη το παρεκκλήσι των Αγίων 40 Μαρτύρων. Μάλιστα έχουν φέρει και την ανωτέρω εικόνα από την πατρίδα τους και θέλουν να την τοποθετήσουν εκεί. Έκτοτε όπως με ενημέρωσαν δεν έχει υπάρξει καμιά εξέλιξη για το θέμα αυτό.
1: Ένα τρίτο αγγειοπλαστείο υπήρχε στην οδό Μαρονίας. Η κατασκευαστής αγγείων ήταν ο Ιωάννης Κιουψής του Μαυρουδί, που εγκαταστάθηκε ως πρόσφυγας στην Κομωτινή μετά το 1922, ερχόμενος από τις 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης. Επειδή γνώριζε την τέχνη από τον πατέρα του, από την πατρίδα του που ήταν αγγειοπλάστες, άνοιξε το πρώτο αγγειοπλαστείο εκεί στην οδό Βίγας 11, δίπλα στο προσφυγικό σπίτι που το παραχώρησε το κράτος, αγοράζοντας συγχρόνως και ένα χωράφι δίπλα στο κόσμιο για να προμηθεύεται τον πυλό. Στο αγγειοπλαστείο αυτό έφτιαχνε για κάποιο διάστημα και ο αδελφός του Κώστας Κιουπτσής. Έτσι ο Ιωάννης άρχισε να φτιάχνει και αυτός πιθάρια, πιάτα, θυμιατά, στάμνες, γλάστρες και διάφορα άλλα αγγεία χρήσιμα για εκείνη την εποχή. Από μικρό, ο γιος του Μαυρουδής άρχισε να μαθαίνει την τέχνη αυτή και να ανακατεύεται με τον πυλό, δείχνοντας έτσι ότι θα ήταν άξιος συνεχιστής του πατέρα του. Όταν μεγάλωσε, εκτός από την κατασκευή των αγγείων μαζί με τον πατέρα του, αφού φόρτωναν το κάρο και στα αγγεία, γυρνούσαν σε όλα τα χωριά, στο παζάρι και στα πανηγύρια πουλώντας τα. Τα περισσότερα αγγεία τα αντάλλασαν με διάφορα αγροτικά προϊόντα όπως κρέατα, φρούτα, λαχανικά, αλεύρι και ζωοτροφή για τα άλογό τους. Όπως με ενημερώνουν οι απόγονοί τους, τους είχε πει η μητέρα του Σελένη ότι ενώ πολλοί κόσμος πεινούσε, είτε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των προσφύγων μετά το 1922, είτε κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής 1941-44, αυτοί δεν πείνασαν λόγω της ανταλλαγής των αγγείων με τρόφιμα. Πάμε τραγούδι.

0: Το αγκιοπλαστείο αυτό το λειτουργήσαν συνοδό Βίγας εδώ στην Κομωτινή τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Σε λίγο άνοιξαν νέο συνοδό Μαρονίας 52. Το 1978 απεβίωσε ο Ιωάννης και ανέλαβε την επιχείρηση ο γιος του Μαυρουδής. Το 1993 έκλεισε το αγκιοπλαστείο λόγω του ότι πλημμύρισε ο τόπος από τα πλαστικά. Πριν 40 χρόνια περίπου, ξένο αγγλόφωνο περιοδικό δημοσίευσε ειδικό αφιέρωμα στο αγκιοπλάστη Μαυρουδή Κιουφτσή.
1: Η αγκιοπλάστηση των σαπών. Στις σάπες δύο ήταν οι πιο γνωστοί κανατάδες, ο Θανάσης Κιουψής και ο Βασίλης Σεραφημίδης. Ο Θανάσης Κιουψής ήρθε πρόσφυγας το 1922 από τις 40 εκκλησιές και καταστάθηκε στις σάπες. Την τέχνη τη γνώριζε από τον τόπο που ήρθε, αφού όλη η οικογένεια έκανε αυτή τη δουλειά. Από το επάγγελμά του πήρε και το επώνυμό του Κιουψής Αγκιοπλάστης. Το εργαστήριό του ήταν στην οδό Μπακάλμπαση, κοντά στο φούρνο του Ρούφου. Εκεί δίπλα μέσα στην αυλή έψινε και τα αγκεία. Τα είδη που κατασκεύαζε ήταν μικρά και μεγάλα τσουκάλια, στάμλες, μικρά σταμνάκια, γλάστρες, πιθάρια, κατσαρόλες και σωλήνες. Τους πύλινους σωλήνες που έφτιαχναν τους χρησιμοποιούσαν τότε για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις πηγές στη Δεξαμενή, από όπου γινόταν τότε η υδροδότηση των σαπών. Ακόμη και σήμερα σώζονται τέτοιες σωλήνες στην ανατολική πλευρά των σαπών. Το εργαστήριο το δούλεψε μέχρι το 1966 για να ζήσει την οικογένειά του και για μερικά χρόνια ακόμα δουλεύει με μεράκι. Πάμε τραγούδι.

0: Για πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσε, την έπαιρνε από την περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά του νεκροταφείου, το Σαπών. Αλλά επειδή ήταν πολύ παχύ, ανακάτευε και μαυρόχωμα σε αναλογία 2:1. Την τέχνη του, παρά το ότι τον βοηθούσαν τα παιδιά του, δεν τη συνέχισαν. Αφού τα πύληνα αγγεία σιγά σιγά άρχισαν να αποσύρονται και η τέχνη δεν ήταν οικονομικά επενδυτική. Δεύτερος αγγειοπλάστης Σαπών ήταν ο Βασίλειος Σεραφημίδης. Αυτός ήταν ο παλαιότερος αγγειοπλάστης της Σάπης. Γεννήθηκε στην Κιουτάχια της Μικράς Ασίας και αρχικά όλη η οικογένειά του, 9 αδέρφια ήταν, εγκαταστάθηκαν στην Ξάνθη. Σε ηλικία 24 χρονών ήρθε στις Σάπες περίπου το 1924. Το επάγγελμα αυτό το γνώριζε από την πατρίδα του και διάλυσε τις Σάπες ως τόπο μόνιμης κατοικίας. Εδώ υπήρχαν καλύτερες συνθήκες για το επάγγελμα και ειδικά υπήρχε καλύτερο χώμα για την κατασκευή πύληνων αγγείων. Την πρώτη ύλη την έβρισε από το ίδιο μέρος που αναφέραμε και για τον Θανάση Κιουψή. Τα είδη που έφτιαχνε ήταν πιθάρια, κανάτες, μικρές και μεγάλες στάμνες, γλάστρες, κατσαρόλες και πολλά άλλα. Με την τέχνη αυτή ασχολήθηκε μέχρι το 1965, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
1: Μια σύγχρονη αγγειοπλάστης του είδους της ήταν η Παναγιώτα Ζαφυριάδου. Διατηρούσε ένα μικρό αλλά σύγχρονο αγγειοπλαστείο στην Κομωτινή στην οδόλο Χαγούρ Φανουδάκη στη δεκαετία του 1980. Σπούδασε με υποτροφία του ΕΟΜΕΧ στη Θεσσαλονίκη αγγειοπλάστης και ακολούθως εδώ στο αγγειοπλαστείο έφτιαχνε αγγεία στον τροχό. Ύστερα αφού τα στέγνωνε τα έψινε σε ειδικό ηλεκτρικό φούρνο που διατηρούσε εκεί μέσα. Τα αγγεία που έφτιαχνε δεν ήταν ούτε πιθάρια, ούτε στάμνες, ούτε κατσαρόλες, που αυτά τα χρησιμοποιούσε μια άλλη εποχή. Αυτή έφτιαχνε αγγεία όχι για χρήση στην κουζίνα αλλά για στολίδια, όπως ανθοδοχεία, κάποιες προτομές και διάφορα άλλα για το στολισμό των σπιτιών. Κάποιες φορές παρέδιδε και μαθήματα αγγειοπλαστικής με σεμινάρια που λειτουργούσε. Τότε ήταν που γνώρισα και εγώ την αξιόλογη αυτή κοπέλα με το αστήρευτο ταλέντο, παρακολουθώντας ένα τρίμηνο σεμινάριο αγγειοπλαστικής. Πάντα προσπαθούσε να μεταδώσει τις γνώσεις και τα μυστικά του αγγειοπλάστη στους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Δυστυχώς απεβίωσε νέα και η Κομωτινή έχασε ένα αστήρευτο ταλέντο που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στη μοντέρνα αγγειοπλαστική.
0: Σήμερα στην Ελλάδα, δεν έχω αναφέρει και σήμερα ακόμα είναι σε λειτουργία το αγγειοπλαστείο στο χωριό Σύμβολα της Τσιλιγκύρη της Δώρας, το οποίο με διέφυγε και δεν το έχω αναφέρει στην εφημερίδα, ζητάω συγγνώμη για την κυρία αυτή. Σήμερα στην Ελλάδα τα αγγειοπλαστεία για να επιβιώσουν μεταλλάχθηκαν από τους αγγειοπλάστες και στράφηκαν προς την τουριστική αγορά. Έτσι άρχισαν να φτιάχνουν διάφορα σκεύη, όχι απαραίτητο στον τροχό, που θα τα χρησιμοποιεί ο αγοραστής είτε ως ενθύμιο της περιοχής που επισκέπτεται, είτε ως διακοσμητικό του κήπου ή της κατοικίας του, είτε εφοδιάζοντας κάποιες παραδοσιακές ταβέρνες με βαμμένα και γυαλισμένα σερβίτσια. Δυστυχώς στη Ροδόπη δεν έχει συνέχεια αυτή η παραδοσιακή τέχνη. Σήμερα ευτυχώς υπάρχουν ακόμα ζωντανές μαρτυρίες οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων, από όπου άντλησα αυτές τις πληροφορίες για τους αγγειοπλάστες της Ροδόπης.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Ένα άλλο θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι οι αληθινές και ευτράπελες ιστορίες των θησαυροκυνηγών στη Ροδόπη, καθώς επίσης και σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Αυτά μετά έχουν διηγηθεί συμμετέχοντες, παθώντες και μη. Η αναζήτηση θησαυρών ξεκινάει από τα παλιά χρόνια, ακόμα από τους θυμβορύχους, και φτάνει μέχρι και σήμερα με τους ραβδοσκόπους, τους χρήστες ανιχνευτών μετάλλων και τις δορυφορικές ανιχνεύσεις. Επίσης υπάρχουν και ορισμένοι στο νομό μας που ψάχνουν ορυκτό χρυσό με ειδικά ταψιά, όπως τον ονομάζουν οι αρχαίοι, χρυσοφόρο λύσο ποταμό, εκεί πριν τις Σάπες. Για να βρεις θησαυρό, εκτός από το τυχαίο, θα πρέπει να είσαι γνώστης της περιοχής, να γνωρίζεις που υπάρχουν παλιές βρύσεις, μεγάλα δέντρα, παράξενοι βράχοι, σημάδια και πολλά άλλα. Οι θησαυροκυνηγοί έχουν μεγάλη υπομονή, αλλά επιστρέφουν συνήθως, όπως και οι κυνηγοί και οι ψαράδες, με άδειο σακίδιο.
1: Στο διαδίκτυο σήμερα υπάρχουν πολλά site που έχουν χιλιάδες φανατικά μέλη, επηρεάζοντας τους ονειροπόλους θησαυροκυνηγούς, δείχνοντάς τους ψεύτικα βίντεο που πάντα βρίσκουν θησαυρό, χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές μετάλλων, τις ηλεκτρονικές ραβδοσκοπικές βέργες και τις απλές ραβδοσκοπικές βέργες. Ορισμένα από τα site αυτά είναι τα εξής: στα ίχνη του Αντάρτη, αποκρύψεις ανταρτών και λύσεων, ραβδοσκοπία, αγγελίες χρυσοθύρων και πολλά άλλα. Ως προς την παράνομη βέβαια χρήση ανιχνευτών μετάλλων, ο νόμος ορίζει ότι όποιος χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διδιασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την επιχειρεί κατά επάγγελμα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. Επίσης, τιμωρείται και η παράνομη κατοχή ανιχνευτών μετάλλων χωρίς την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Στο νομό μας, οι θησαυροκυνηγοί ψάχνουν τους θησαυρούς του πειρατή Καπετάν Σούσουρα στην περιοχή της Σύναξης και των Πετροτών. Αυτός είχε καταγωγή από τη Σαμοθράκη και ήταν κυνηγός των Οθωμανών εκείνης της εποχής. Ο Σούσουρας, όταν είχε τραυματιστεί από τους Τούρκους, το μετέφερε στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, όπου λίγο πριν ξεψυχήσει εμπιστεύτηκε το ημερολόγιο με τους χάρτες των θησαυρών του σε ένα μοναχό. Ένα μέρος του θησαυρού του είναι κρυμμένο στην περιοχή της Μαρμαρίτσας, που ξεκινάει μια σπηλιά και καταλήγει στη θάλασσα κοντά στη Σύναξη. Όποιος την βρει, έλεγε ο καπιτάν Σούσουρας, θα δει πρώτα τον ουρανό, που σημαίνει ότι ή είναι κρυμμένο στην οροφή της σπηλιάς ή ότι ο θησαυρός είναι παγιδευμένος και θα σκοτωθεί και θα είναι τα αστέρια. Αντίγραφα πλαστά του ημερολογίου του κυκλοφορούν πολλά στους κύκλους των θησαυροκυνηγών. Επίσης, επειδή πιστεύουν ότι οι θησαυροί έχουν πάντα μια κατάρα, θα πρέπει πρώτα να τους διαβάσει ένας ιερέας ή ένας χότζας, που αφού τους βρουν πρέπει να αφήσουν στο σημείο 3 φλουριά για να εξευμηνήσουν το πνεύμα του ιδιοκτήτη του θησαυρού.
1: Για τους θησαυρούς του καπετάν Σούσουρα, αυτού του ήρωα από τη Σαμοθράκη, μου διηγήθηκε ένας υπέργυρος φίλος μου από το Φανάρι. Ήταν γύρω στα 1955 μαζί με έναν φίλο του μουσουλμάνου από την Αρρωγή, που ο παππούς του εμπιστεύτηκε ένα παλιό χάρτη με τους θησαυρούς του Σούσουρα. Πήγαινε με τη βάρκα του στη Σύναξη, όπου βρήκαν χαραγμένα 2 βέλη επάνω σε βράχους, και στο σημείο που σύγκλιναν τα βέλη βρήκαν μια κλειστή σπηλιά. Έβαλαν δυναμίτες και ανατείναξαν ένα μέρος στο Σόδομο. Σε εκείνη την εποχή ήταν τα χρόνια δύσκολα. Άρχισαν να χτυπούν οι σιρήνες από τα ραντάρ και να πυροβολούν στρατιώτες, μπήκαν στη βάρκα και δεν ξαναγύρισαν πίσω και δεν γνωρίζουν αν είχαν πάει άλλοι μετά από αυτούς. Επίσης ψάχνουν τους θησαυρούς του ληστή Κομιτατζή Καπετάν Πέτκο Βοεβόδα των Ανταρτών κατά την περίοδο του εμφυλίου πάνω από τον Ίασμο, στη Σμιγάδα, τον Γέχρο και αλλού. Μέσα στην Κομοτηνή ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν θησαυροί των Εβραίων που ζουν εκεί γύρω στα δυτικά από το κάστρο της πόλης μας. Οι λίρες και ό,τι πολύτιμο είχαν το έκρυβαν βιαστικά όταν τους συνέλαβαν οι Βούλγαροι για να τους μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πάμε τραγούδι.

0: Από αυτούς τους Εβραίους, ένας δύο γύρισαν πίσω από τα κολαστήρια των Γερμανών και τα υπόλοιπα σπίτια μείναν έρημα. Έτσι, όταν στα σπίτια των Εβραίων ξεκίνησαν κάποιοι να κτίζουν οικοδομές, πλούτησαν από τη μια στιγμή στην άλλη από αυτά που βρήκαν κρυμμένα στα σπίτια αυτά. Μια ιστορία που γνωρίζω από τον ανεψιό αντάρτη από τους προσκυνητές είναι η εξής. Ο αντάρτης αυτός, που μόλις είχε παντρευτεί μια αντάρτησα από χωριό του Βορείου Εύρου, από την Πλάτη, έκρυψαν ένα μικρό θησαυρό στο κουφάρι ενός δέντρου στην περιοχή της Χλώης. Όταν δέχτηκαν άγρια επίθεση από το στρατό, ο άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγος μαζί με όσους επέζησαν έφυγαν και καταστάθηκαν στη Βουλγαρία. Αυτή είχε μείνει έγκυος και γέννησε εκεί ένα κοριτσάκι που ζει ακόμα στη Βουλγαρία. Η μητέρα της ήρθε με άδεια από τη Βουλγαρία και πήγε με συγγενείς της στα μέρη εκείνα, αλλά δεν μπόρεσε να εντοπίσει το κούφιο δέντρο, το οποίο είτε είχε καεί είτε το έκοψε κάποιος φωμάκος της περιοχής που ίσως και να βρήκε τα χρυσά αυτά. Είναι άγνωστο πάντως αν έχουν βρεθεί ή όχι χρυσές μύρες. Σήμερα θα σας αναφέρω ευτράπελες ιστορίες της θησαυροκυνηγών της Ροδόπης, όπως με τις διηγήθηκαν συμμετέχοντες, παθώντες και μη, πριν πολλά χρόνια, και ο καθένας ας τους κρίνει όπως νομίζει. Θυμάμαι παλιά ένας επαγγελματής Κομωτινής, ήταν άρρωστος θησαυροκυνηγός, πήγε στην Τουρκία όπου έψαχνε χάρτες και ιστορίες για κρυμμένους θησαυρούς που αφαιρούν την Ελλάδα. Εκεί τον πλησίασε ένας Τούρκος και του είπε ότι ο παππούς του κατάγεται από την παλιά φωλιά εκεί πάνω μετά τους ασωμάτους και είχε κρύψει εκεί χρυσές λίρες όταν έφυγε για την Τουρκία. Μάλιστα, για να το αποδείξει ότι η ιστορία αυτή είναι πραγματική, του λέει: θα πας στην παλιά φωλιά, εκεί πίσω από τη βρύση στο τρίτο δέντρο έχει κρυμμένο ένα χρυσό ρεσάτι. Αυτό είναι το κολαούζο. Κολαούζο ονομάζουν θησαυρή το μικρό θησαυρό που είναι κρυμμένος εκεί κοντά στον μεγάλο θησαυρό. Μόλις το βρεις θα τον παραδώσει το ρεσάτι και θα του υποδείξει που βρίσκει το μεγάλο θησαυρό χιλιάδων χρυσών νομισμάτων. Επέστρεψε στην Ελλάδα, μετέβη στο γνωστό σημείο που βρήκε το χρυσό ρεσάτι. Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει χαρούμενα. Αμέσως γυρνάει πίσω στην Τουρκία αφού διαπίστωσε ότι ισχύουν τα λεγόμενα του Τούρκου. Παρέδωσε το χρυσό κολαούζο και του λέει τώρα Τούρκος: για να σε εμπιστευτώ ότι θα επιστρέψει εδώ και με το μεγάλο θησαυρό που θα βρεις εκεί, με το χάρτη που θα σου δώσω, τον οποίο θα μοιραστούμε οι δυο μας, πρέπει να καταθέσει σε κοινό λογαριασμό εδώ στην Τουρκική Τράπεζα 23 εκατομμύρια δραχμές, όσοι είναι η μισή αξία των χρυσών ρεσατιών. Ο Κομωτινέος επαγγελματίας επέστρεψε στην Κομωτινή, πήρε όσα χρήματα είχε, αφού δανείστηκε και ορισμένα για να συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσό, μετέβη πάλι στην Τουρκία, όπου κατέθεσε τα χρήματα στον κοινό λογαριασμό του. Ο Τούρκος του παρέδωσε ένα πολύ παλιό χάρτη που είχε τα σπίτια, τη βρύση του χωριού, καθώς επίσης και το σημείο που ήταν ο υποτιθέμενος θησαυρός. Αλαφιασμένος, μη λογαριάζοντας κούραση και ταχύτητα, επέστρεψε στην Ελλάδα, οδεύοντας για την παλιά φωλιά. Σύμφωνα με το χάρτη, λοιπόν, άρχισε να ψάχνει. Έψαξε εδώ, έψαξε εκεί, έψαξε παραπέρα και ακόμα ψάχνει. Πήρε τηλέφωνο τον Τούρκο, αυτός επέμενε ότι ο θησαυρός είναι εκεί που δείχνει ο χάρτης. Έτσι, απελπισμένος, πήγε στην Τουρκία, όπου αντίκρισε έναν αγριεμένο Τούρκο που του έλεγε ότι έβγαλε το θησαυρό, αλλά του λέει ψέματα για να μην του δώσει το μερίδιό του. Ο Έλληνας άρχισε να υποψιάζεται ότι όλη η ιστορία είναι μια καλωστημένη απάτη. Έτσι θέλησε να πάρει τα χρήματά του από την τράπεζα. Τα χρήματα όμως είχαν κάνει φτερά και ο Τούρκος τον απειλούσε ότι αν δεν φύγει θα φέρει την αστυνομία. Αφού χώνεψε ότι δεν θα έβρισκε εκεί το δίκαιο του, εγκατέλειψε την Τουρκία με μείον 23 εκατομμύρια δραχμές. Άλλη ιστορία με θησαυροκυνηγούς είναι που Κομωτινέος και αυτός, άρρωστος χρυσοθύρας, μετέβη στον τότε μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμαλή με ένα παλιό χάρτη θησαυρού επάνω σε δέρμα με αραβικά γράμματα και τον παρακάλεσε να του το μεταφράσει. Μόλις το διάβασε ο μουφτής, χαμογέλασε και του είπε: άστο, μη δίνει σημασία. Αυτός επέμενε. Ο μουφτής δεν ήθελε να του πει τι γράφει, ώσπου του εξήγησε ότι ο χάρτης γράφει ότι εσύ ο τάδε είσαι ένας βλάκας και μισός.
1: Ο ανωτέρω θησαυροκυνηγός πήγαινε τα βράδια με την παρέα του να βγάλουν χρυσές λίρες στην περιοχή των συμβόλων, εκεί στα πλατανάκια. Πάντα όμως εμφανιζόταν ένα μαύρο τζίνι και τους κυνηγούσε. Τα χρυσά τους περίμεναν, αυτοί όμως φοβόταν τον τζίνι, οπότε το ανωτέρω πήγε σε ένα χόντζα για να παγιδέψει τον τζίνι. Χαρούμενος εμφανίστηκε στους φίλους του και τους έδωξε ένα μπουκάλι με νερό που είχε μέσα κάτι καμένα χαρτιά και τους είπε ότι εδώ μέσα είναι εχμαλωτισμένο το τζίνι και μπορούν να ψάξουν τώρα άφοβα για το θησαυρό. Ετοιμάστηκαν και το βράδυ πλησίασαν το γνωστό σημείο σημείο. Τότε όμως εμφανίστηκε μια μαύρη θεόρα τη σκιά. Το έβανα στα πόδια φωνάζοντας ότι υπάρχει και δεύτερο τζίνι. Ένας όμως θαραλέος έμεινε εκεί και διαπίστωσε ότι ήταν ένα μεγάλο μαύρο άλογο που τους έβλεπε, αγρίευε και πήγαινε προς το μέρος τους. Η ίδια ομάδα πάλι γυρνώντας με τα πόδια από τα βουνά της Μαρόνιας όπου έψαχναν το θησαυρό του Πέτκο Βοηβόδα, κατάκοποι και διψασμένοι πέρασαν έξω από το σκουπιδό τοπό τους. Ο ένας από τους θησαυροκυνηγούς δεν άντεξε και βρήκε ένα σφραγισμένο γεμάτο μπουκάλι με νερό και χωρίς να σκεφτεί κάτι το ήπιε. Δεν πρόλαβε να κάνει μερικά βήματα και ακόμη τρέχει για αυτό που έπαθε.
0: Ένας παππούς από το Κόσμιο με έλεγε ότι στο κτήμα του έξω από το χωριό, στο πηγάδι μέσα έχει ένα θησαυρό, αλλά τον προσέχει ένα άγριο τζίνι. Και αλίμονο σε αυτό που θα τολμήσει να το κλέψει. Πριν χρόνια πάλι, μια ομάδα θησαυροκυνηγών ήθελαν να βγάλουν ένα θησαυρό εκεί έξω από τη Νέα Πέτρα. Αλλά επειδή τον φιλούσε ένα τζίνι, έπρεπε να μάθουν τι ζητάει, να το θυσιάσουν για να το ξεμηνήσουν. Έτσι, γύρω από το σημείο που υποτίθεται ήταν θαμμένος θησαυρός, το έστρωσαν με άμμο και ό,τι πατήματα ζώου θα σχηματιζόταν θα το θυσίαζαν. Έτυχε όμως ένας χωρικός να περάσει και να πάει στο παραδίπλα κτήμα του και άφησε το αποτύπωμα των ποδιών του στην άμμο. Όταν πήγαν οι θησαυροκυνηγοί, βρήκαν τα ανθρώπινα πατήματα. Οπότε δεν δόρμησαν να δώσουν συνέχεια, γιατί όπως κατάλαβαν το τζίνι για να του αφήσει να πάρουν το καζάνι με τις λίρες, ζητούσε να θυσιάσουν άνθρωπο. Αυτά πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι, σεβαστή η άποψη του κάθε ανθρώπου και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Θυμάμαι πάλι πριν από χρόνια που κάποιος έψαχνε θησαυρό στη μεσαιωνική γέφυρα της Αρίσβης, χρησιμοποιώντας σαν ανιχνευτή εκρεμές με μια καμπανίτσα στολίδι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μέχρι εκεί πήγαινε το μυαλό του.
0: Μια άλλη ιστορία για θησαυρό μιλάει ότι εκεί δίπλα στις γραμμές του τρένου ανάμεσα σε Κοράχη με Κίρκη είναι θαμμένο ένα βαγόνι φορτωμένο με πλάκες χρυσού, αν είναι δυνατόν. Αυτοί είναι λοιπόν οι θησαυροκυνηγοί που για αυτούς μπορούν να γραφούν ολόκληροι τόμοι, σχεδόν όλοι, αν και παράνομα κάνουν απλώς το χόμπι τους. Αυτοί είναι τόσο άρρωστοι που παντού βλέπουν θησαυρούς. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που έχουν μετατρέψει το κυνήγι θησαυρού σε πλημέλημα και κακούργημα. Είναι αυτοί που με μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων ψάχνουν μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους για νομίσματα και λοιπά αρχαία αντικείμενα. Αυτούς δεν πρέπει να τους λυπάται ο νόμος.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με την Αμαλία Γαριφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο.

Λοιπόν, βρείτε τους, ακολουθήστε τους, αξίζει τον κόπο. Αύριο μαζί μας ο Κώστας Μακεδόνας και ο Μίλτος Μητσιάς. Οπότε αναμένω να σας ακούσω, να κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε καθημερινά και μέσα από τα μηνύματα, έτσι, φίλες και φίλοι. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Με το καφέ των Πολύμνια πάμε στο τέλος. Καλή συνέχεια για ό,τι

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και μηδενισμό σχεδόν των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο, 5η, οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία τελικά πήρε αναβολή. Ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής αλλά και πολλών ακόμη νομών της χώρας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί χθες. Οι 5 συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το βράδυ, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα ισχύσει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό, που θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sisters και Mr. Brightside, και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά βρίσκεται στην ΕΡΤ, ακά Μουντιάλ δηλαδή, αλλά δεν είναι σωστός όρος ο όρος Μουντιάλ. Το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Καλοκαιράκι 2026, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Είμαστε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Κρίμα που δεν κάνουμε και μαζί και σήμερα, αλλά για αλλαγή, εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου κάπου πρέπει να αλλάζει και αυτό. Και ο Ανδρέας, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά και εσύ, μια χαρά. Όλοι μια χαρά, όλοι μια παρέα εδώ στον 102. Σας θέλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τεταρτίτσα πάει η εβδομαδίτσα στα 13 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, πότε θα βρέξει. Παίζει λίγο κρυφτούλη η βροχή, την περιμέναμε όλη την ημέρα να βρέξει σήμερα, σας τα είχαμε πει από χθες. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ξέρετε. Όλα αυτά είναι κάτι δυναμικό, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μεταξύ άλλων, σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, αλλά είναι και Εθνική ημέρα πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει με τον καφέ που πίνουμε πάρα πολύ, ταιριάζει και με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή οι Scorpions δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυτό τους το τραγούδι ειλικρινά περιγράφουν τη συναισθηματική μου κατάσταση.

Scorpions in Trance εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στο Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Στον ομό λέει και στην πόλη της Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις τώρα το απόγευμα που θα αυξηθούν, δίνοντας αυτές τις βροχές που περιμέναμε όλη μέρα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τώρα, άμα δεν βρέξει, μην το δέσετε και σκηνή κορδόνι, μπορεί και να μην βρέξει, έτσι πως το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα έχουμε νεφώς, θα έχουμε έναν υπέροχο καλοκαιρινό ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο Πέμπτη όμως, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά μάθημα. Επίσης, οι υποψήφοι εννοείται έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη βαθμολογία τους διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, επισκέπτονται την ιστοσελίδα που έχει οριστεί, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 πρώτους χαρακτήρες του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονίμου και μητρώνυμου, χρησιμοποιώντας κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Και θυμάμαι σαν χθες, παρότι πιστέψτε με, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σαν χθες την αγωνία που είχα να πάω στο σχολείο, να δω, τότε δεν είχαμε διαδίκτυο και ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε εμείς των σπηλαίων τα παιδιά πηγαίναμε στο σχολείο, περιμέναμε να αναρτηθούν εκεί οι βαθμολογίες και να δούμε τελικά τι καταφέραμε και τι κάναμε. Και θυμάμαι, επειδή δεν άντεχα από την αγωνία μου, ευτυχώς μία συμμαθήτρια μου λέει: Έλα, καλά τα πήγες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και να μην τα πάμε όμως καλά, είπαμε, η ζωή εδώ τώρα ξεκινάει. Ειδικά μα είσαι 17-18 χρονών μπουμπούκι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και γενικότερα να μην το βάζετε κάτω. Άμα έχετε έτσι ένα στόχο, μην τα παρατάτε ποτέ. Και μπορεί να μην είναι μέσω των Πανελληνίων αυτός ο στόχος, να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εννοείται δυναμικά με White Snake, άσπρο φίδι. Here I go again. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Στο Viber τα μηνύματα. Αν έχετε και καμιά φωτογραφία από θάλασσα ακόμα. Καλύτερα, 6-9-30-078-228.

ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε και τι σχολιάζουμε εδώ. White Snake, μας αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε ακουναδί, στον 102.3, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα, είμαστε στα κόκκινα. Και διαβάζω ότι κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Αυτό όμως θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Και με Def Leppard, εγώ έτσι γαλουχήθηκα με αυτά τα άσματα και είχα αφήσει Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Ενώ είπαμε κάποιες άλλες, ακούγανε Bros. When will I be famous? Εγώ άκουγα Def Leppard και Hysteria. Για τη συνέχεια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατάληψη είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα που αφορούν την απόδοση των επιδοτήσεων. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέση. Παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση του ορχομενού Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον Εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι τραγουδάρα μας έβαλες πάλι, λέει η φίλη μου η Σοφία. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Fleetwood Mac και The Chain. Η Σοφία συνήθως μας ακούει όταν γυρνάει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έχουμε ήλιο και βροχή μαζί. Άρχισε να βρέχει τώρα εδώ στο κέντρο. Σας το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τελικά έβρεξε, αλλά έχει και ήλιο. Είμαστε τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μεταδίδουμε Fleetwood Mac. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1947, γεννήθηκε ο Michael John Kells Fleetwood, κατά κόσμο, ο Mick Fleetwood, Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, είναι ο ντράμερ, συνιδρυτής και ηγέτης του ροκ συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Το επώνυμό του συγχωνεύτηκε με αυτό του μπασίστα του συγκροτήματος John McVie για να σχηματιστεί το όνομα του συγκροτήματος. Γίνεται 79 ετών σήμερα, να τα χιλιάσει και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι να μας λέτε αν σας αρέσουν και τα τραγούδια που ακούτε, στο 6930 078 228. Με αφορμή, μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑΤ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η ΆΡΣΙΣ, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης στις 8 η ώρα το απόγευμα στο πάρκο απογευματινού ήλιου, δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και σε εξέλιξη και το φεστιβάλ βιβλίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Refugee Week Greece και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας ασφάλεια και αν μη τι άλλο αξιοπρέπεια. Η βραδιά θα πλησιωθεί μουσικά από τους Candy Flip, Ανδρομέδα, Μαρία Κατιρτζίδου, Σύνοδη Πόρη, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής συνοχής. Αντί εισιτηρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να προσφέρουν είδη προσωπικής υγιεινής σε μικρές συσκευασίες, τα οποία θα διατεθούν σε πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν στις 8 στις ομπρέλες του Και επειδή σαν σήμερα το 1967 οι Jefferson Airplane κυκλοφορούν το single τους White Rabbit, το οποίο θα ανέβει μέχρι την 8η θέση του Billboard Hot 100, μάλιστα είναι μέρος του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Surrealistic Pillow, δηλαδή υπερρεαλιστικό μαξιλάρι, πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane και White Rabbit για τη συνέχεια.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να βρέχει έξω ή έχει ήλιο και βροχή. Δεν βρέχει τώρα τελείως. Αυτό ήταν καλοκαιρινή μπόρα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Στα 43 λεπτά μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, άκου να δεις τον 102.3. Λίγο κίνησούλο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε και στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Δράση αντιγράφητη στην Καλαμαριά για την υποδοχή του μετρό. Πότε θα συμβεί, πότε θα γίνει αυτό? Αύριο. Αύριο 5η, 25 του Ιούνιου στις 7 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση. Το μετρό σου λέει επιτέλους φτάνει στην Καλαμαριά. Μια νέα διαδρομή ανοίγεται στην πόλη μας. Όμως η επόμενη στάση δεν είναι μόνο ένας σταθμός. Είναι η πόλη όλων μας, είναι οι γειτονιές μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά, το παραλιακό μας μέτωπο, το μπαλκόνι της Καλαμαριάς στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και το μετρό στην Καλαμαριά και γι' αυτό πρέπει έτσι λίγο να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας, να υποδεχτούμε το μετρό με μια Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο φωτεινή, πιο όμορφη. Η επόμενη στάση είναι συμμετοχή, η φροντίδα για μια Καλαμαριά που μας αξίζει. Βέβαια τα γκράφιτι δεν ενοχλούν, περισσότερο ενοχλούν τα σκουπίδια και γενικότερα το να μην υπάρχει έτσι μια τάξη και να υπάρχει μια αναρχία στους δρόμους. Αύριο πάντως σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε εκεί ανατολικά και θέλετε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή τη δράση, ραντεβού λοιπόν 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές και τα γκράφιτι είναι πραγματικά έργα τέχνης. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 στην κορυφή του Billboard Hot 100 μάντεψε «Βρίσκονται τα σκαθάρια» και το «Get Back». Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν συγκλάκι 11 Απριλίου του 1969 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο «Let It Be» το 1970.

Μας αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας τη Μαρό που μας λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Σκαθάρια, από τους Beatles, το Get Back. Έλα εδώ στην παρέα, είναι η ώρα τώρα που εκεί στο στούντιο 4 μας ανοίγουν την όρεξη. Αυτή τη στιγμή βέβαια φτιάχνουν, λέει, τυροπιτάκια με βρώμη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προτιμώ το χθεσινό με τα μακαρόνια και την μελιτζάνα και την ντοματούλα και το κεφαλοτυράκι και όλα τα σχετικά. Αλλά και αυτό μια χαρά το τρώω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πολύ γρήγορα μουσική ιστορία. Σαν σήμερα, το 2004, η Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton είχε βαφτίσει Blackie, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για $959,500. Ποσό που την κάνει και την πιο ακριβή κιθάρα στον κόσμο. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο ίδρυμα Crossroads Addiction Clinic, την οποία είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας το 1998. Το 1970, αξίζει να σημειώσω ότι ο Eric Clapton είχε αγοράσει από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων εκεί στο Nashville, στο Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς $100 τη μία. Μάλιστα, χάρισε τις 3 τον George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ διέλυσε τις υπόλοιπες και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μία νέα κιθάρα, την Blackie. Άραγε σε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί την Blackie ή όχι?

Και εγώ δεν αντέχω να μην πάω κάπου και αυτό το καλοκαίρι, αλλά εννοείται μεταξύ μας δεν έχω κλείσει απολύτως τίποτα, διότι όσοι ήθιστε είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά ευελπιστώ κάπου όλο και κάπου έτσι να πλατσουρίσω, πέραν βέβαια το ότι, από το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ όμορφες παραλίες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και γενικότερα. Άκου να δεις τώρα όμως τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν έτσι για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Γαλήνη Αύρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς, η Βρετανική Times, και μάλιστα επισημαίνουν ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο μύθων και θρύλων, διότι σύμφωνα με την παράδοση το νησί συνδέεται με την Ήφη, Καλυψό και τον Οδυσσέα. Μας λένε γενικότερα ότι το δημοσίευμα το Times σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του έτσι γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού, τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές τους. Δεν ξέρω, και Ιόνιο μ' αρέσει, και Αιγαίο μ' αρέσει, και Κυκλάδες μ' αρέσουν, και Κρήτη μ' αρέσει, και εδώ κοντά Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, που πλέον μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα μεταξύ μας. Πιο πολύ συμφέρει να πας στο εξωτερικό καμιά φορά με λιγότερα χρήματα, αν βρεις έτσι ένα φθηνό εισιτήριο από low cost εταιρεία, παρά να πας σε ένα κοντινό νησί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πως συνδέονται όλα όμορφα και ωραία. Ακούσαμε πριν Eric Clapton, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Jeff Beck, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2023. Και το 1965 ο Jeff Beck αντικατέστησε τον Eric Clapton στους Yardbirds, με τους οποίους παρέμεινε για 2 χρόνια. Έπειτα σχημάτισε ο Jeff Beck τους The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood, ενώ από τον μπάσο και τα τύμπανα πέρασαν πάρα πολύ μουσική. Ο Jeff Beck έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Grammy Best Rock Instrumental Performance και στη μακρόχρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Roger Waters, Stevie Wonder, Zucchero, Cyndi Lauper, ZZ Top και πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2009, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2023 και με Jeff Beck θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και οδεύουμε φυσικά σε ειδήσεις, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, γιατί μας ρωτάτε λίγο για τον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι γίνεται και με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα Κόκκινα και στην Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τον καιρό, από ό,τι βλέπω, θα ξαναβρέξει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γι' αυτό δεν σας λέω κάτι. Αν τώρα σχεδιάζετε να βγείτε από το σπίτι σας, πάτε για μια μικρή ομπρελίτσα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. And I

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα λόγω νέας αναζωπήρωσης στη φωτιά που ξεκίνησε να καίει τη Δευτέρα το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση λίγο πριν τις 5 παρα 20 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει ξερά χόρτα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό της Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Κατάληψη είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση δόσεων και τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωση σε μία δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο Πέμπτη οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αναβολή πήρε η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική, όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου παραπέμφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σε εξέλιξη σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι 5 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια, τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια σταθμούς που όλοι πιστεύω ότι τα έχουμε έτσι συνδέσει με κάποια μας προσωπική στιγμή, με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε τώρα, ο ακέραιος, ο ακούραστος, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Συνεχίζει με την ίδια ορμή, με την ίδια αλήθεια, με την ίδια ανθρώπινη έτσι βαθιά ένταση, να ενώνει γενιές, να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική, προσωπική, συλλογική. Έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα λοιπόν, Θέατρο Γης, ευελπιστώ έτσι καιρού επιτρέποντος, να πάνε όλα καλά. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, η ιστορία γίνεται ξανά παρόν με τον Βασίλη στη σκηνή. Και δεν χρειάζεται, ειλικρινά δεν ήξερα ποιο τραγούδι σήμερα να πρωτοπαίξω και να μεταδώσω, αλλά αποφάσισα να ακούσουμε τη Σφεντόνα. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 και η γενική είσοδος είναι στα 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είστε καθημερινά εδώ κοντά μας, το άκου να δεις, στον 102 της R3 και τούτο το απόγευμα της Τετάρτης που παίζουμε λίγο κρυφτούλη στον καιρό, δηλαδή μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε βροχή, έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, αλλά για αύριο δεν θα έχουμε καθόλου βροχούλα από ό,τι βλέπω και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κίνηση, αναφορικά μάλλον με την κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ξέρω ότι η φίλη μου η Στέλλα μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στην συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γι' αυτό της έβαλα και αυτό το τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Psst, I see dead people.

Eminem, Lose Yourself. Φυσικά μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας 8 Mile του 2002, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και αυτό που πρέπει και να αξίζει να σημειώσω για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το Lose Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι hip hop που κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο rap τραγούδι αλλά και για την καλύτερη solo rap ερμηνεία. Το 2004 ήταν ένα από τα τρία μόνο rap τραγούδια του 21ου αιώνα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον αριθμό 166 και πολλά πολλά άλλα. Μόνο τα καλύτερα εδώ στα έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν εκεί που είστε βρέχει, θα θέλαμε να μας πείτε, και δεν έχουμε και κίνηση, μόνο βλέπω εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σχολιάζει σε συνέντευξη της στη ματέωση της ταινίας της με τη Universal. Η βασίλισσα της Pop εξήγησε στο περιοδικό interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών, λέει, διαφωνιών με τη Universal Pictures. Έχω ζήσει, σου λέει, μια τεράστια ζωή, Μαντόνα, το έχουμε καταλάβει, και νομίζω ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Οπότε χρειαζόταν, λέει, αντίστοιχα και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Η Star του Vogue και όχι μόνο υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές τελικά δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά από την άλλη, επειδή Μαντόνα είναι αυτή, μυαλό ξουράφι κατά τα άλλα, σου λέει η ματέωση των σχεδίων οδήγησε σε νέες επιλογές. Το Μάιο του 2025, γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της. Σου λέει: δεν θα παίξετε ταινία μου, θα κάνω μίνι σειρά με τη ζωή μου. Όπως και να έχει, από κάπου κάτι πρέπει να συμβεί. Και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, με το Frozen κάτι τη πειραγμένο από την ίδια τη Μαντόνα, θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων, η οποία παρεπιπτόντως δεν κάνει, σου λέει, πλέον και επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τα κούνια, πάνω αυτά. Η ίδια παραδέχεται πως τα τόσα χρόνια σε ψηλά παπούτσια είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο σώμα της και δει στα γόνατα. Ναι, τα τακούνια το κάνουν αυτό. Κάνουν χονδροπάθειες, μέση και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα περνάμε και εμείς που δεν φορούσαμε συνέχεια τόσο ψηλά τακούνια. Αλλά τέλος πάντων, η ηλικία φταίει, Μαντόνα μου. Δεν είναι μόνο τα ψηλά τακούνια. Πέταξα και το καρφάκι μου. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Συνελήφθη 43χρονη που ομολόγησε ότι προκάλεσε 2 πυρκαγιές στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο και συνελήφθησαν 6 άτομα. Στον Εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αλήθεια είναι ότι έχει διανύσει πολλά μίλια η Μαντόνα, γι' αυτό το λόγο σου λέει πλέον δεν κάνει επικίνδυνα χορευτικά, ούτε πάνω σε τακούνια, ούτε πάνω σε τραμπολίνα, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα λέει θα προσέχει τον εαυτό της. Βέβαια πάντα βρίσκει τρόπο η Μαντόνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και να μας απασχολεί είτε με νέα αλμπουμάκια, είτε γενικότερα με μία τη συνέντευξη, είτε όχι με την μίνι ταινία σειρά αναφορικά με το βίο της και όχι μόνο, είτε με ταινίες, με τα πάντα όλα η Μαντόνα πάντα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει, δεν έχει πολλή κίνηση, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ήδη σας λέγαμε ότι σήμερα ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γη, σήμερα το βράδυ. Πάμε να σας δώσουμε έτσι και μια ακόμα όμορφη ιδέα για το πώς να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης και να σκάσει και λίγο το χιλάκι σας. Δημήτρης Χριστοφορίδης, λέω να πάρω Κάκτο στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, δεν ξέρω καθόλου από δεκαετία των 40, ακόμα στη δεκαετία των 30 είμαι Ανδρέα. Έτσι θα λέμε, είμαι Δεσποινής ετών 39. Το λέω δημοσίως, έτσι, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, του χρόνου θα είμαι 38. Λοιπόν, πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, ένα σταθμό ζωής όπου η πιο μεγάλη σημασία και δεσμευτική απόφαση που φαίνεται ικανός να πάρει είναι η αγορά στα 40 του ενός Κάκτου. Με πάνω από 1000 παραστάσεις σε Αθήνα και επαρχία από το ξεκίνημά του στις νύχτες κωμωδίας, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει εμπειρία, φέρνει ευστροφία, φέρνει χιούμορ, το οποίο είπαμε μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, το οποίο όμως σου τσιγκλάει και τις ανασφάλειες αλλά και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας. Ποια είναι η μέση ηλικία, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και αυτή η κρίση που λένε μέση ηλικίας, τι είναι ακριβώς, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα σας τα λύσει όλα ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης. Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημάτων, εσωτερικής αναζήτησης, σαρκαστικής κωμωδίας, όπως λέει και ο ίδιος. Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, πολύ σύμφωνη είμαι, φίλος μου, φίλους, πολύ σωστό και αυτό, και έναν Κάκτο στο περβάζει. Άρα έχω φαΐ, έχω φίλους, μου λείπει ο Κάκτος. Η παράστασή του, σου λέει, αποτελεί ένα υπαρξιακό stand-up, όχι γιατί είναι βαρύ και πω από ο Χριστοφορίδης, ας πούμε, να πούμε είναι η πεντεψύχωση του Σάρτρ, αλλά γιατί καλεί έστω και για λίγο το κοινό να μετακινηθεί. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βουνό, μπορείς να πας και δεξιά και αριστερά. Και εκεί μέσα στη μετακίνηση γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο. Έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, δεν το είπε και ο Φρόιντ. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε λίγο έτσι να μπείτε στον κόσμο του Δημήτρη Χριστοφορίδη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής, και οι τιμές που πάντα σας τα λέμε είναι στα 13 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ ούτε από κρίσεις μέσης ηλικίας, ούτε από τέτοια διλήμματα, ούτε τίποτα. Είπαμε, Δεσποινής ετών 39, δεσμεύομαι και σας το λέω και να το ξέρετε. Συνεχίζω με Ροζαλία, γιατί σας το χρωστάω από χθες. Θέλουμε για λίγο ακόμα τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Μεγάλη επιτυχία, Unholy, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Group Therapy σου λέει, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός τέλεχος μεγάλης πολυδιεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Από την άλλη, ο Τσάκη, έχουμε και από αυτούς τώρα, YouTuber, influencer, TikToker, όλα αυτά τα ωραία, βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον, ποιος είναι καλά και ποιος είναι ασθενής τελικά. Όλα αυτά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σήμερα στις 7, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά αύριο 5η 25 και Παρασκευή 26

Πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή από την πολύχρονη πορεία του, καθώς και τραγούδια από το νέο του δίσκο με τίτλο Πλανόδιος, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με σημαντικούς ερμηνευτές, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχετε σήμερα την απόλαυση για να παρακολουθήσετε μια μαγική παράσταση που καλείται να ζήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης ως μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού. Σήμερα Τετάρτη δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, στο Θέατρο Κήπου στις 9 και τα εισιτήρια από 5 ευρώ. Επίσης, ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει απόψε στην Μονή Λαζαριστών για ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, με πολυετή παρουσία, με ισχυρό κοινωνικό στίχο, έρχεται σε ένα live που συνδυάζει το νέο του υλικό με τραγούδια όμως που έχουν καθορίσει την πορεία του και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Σας είπα, σήμερα είχαμε άπειρες προτάσεις, έτσι, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας θα πω. Εσείς διαλέγετε, επιλέγετε τι σας ταιριάζει περισσότερο και το ακολουθείτε. Και επειδή μίλησα για Συμφωνική Ορχήστρα και επειδή μίλησα και για 12ο Πίθηκο και επειδή και χθες ήταν ο Ακύλας εδώ, άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα. Θα κλείσουμε με Ακύλα που τραγουδάει παρέα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και αμέσως μετά θα ακούσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε και 12ο Πίθηκο. Και 12ο Πίθηκο, και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με ελληνικά άσματα, το άκου να δεις, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την παρέα. Σας θέλουμε κάθε μέρα εδώ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισυντισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους ισχυρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ, στα 73,82 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 70 το ελαφρό αργό. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κατάληψη σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Αναβολή πήρε η δίκη για τον θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μια 46χρονη αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου παραπέφτηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφλάφος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πατέρας του Ζαν, ο Φρανσουά Νούι, ήταν γράφτης. Και ο Ζαν πάντα έλεγε ότι κληρονόμησε από αυτόν την υπερηφάνεια της ευσυνείδητης δεξιοτεχνίας. Το ένα μισό το έχουμε, φίλες και φίλοι. Ψάχνουμε το άλλο τώρα. Η μητέρα του, η Μαρία Μαγδαληνή, ήταν βιολονίστρια που έδινε το δικό της μερτικό στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας, παίζοντας κυρίως τα καλοκαίρια στην ορχήστρα του καζίνο στο κοντινό για την οικογένεια παραθαλάσσιο θέρετρο Αρσασόν. Η Μαρία Μαγδαληνή, λοιπόν, δούλευε πάντα βράδια, πότε παίζοντας με την ορχήστρα του κλαμπ του καζίνο, πότε συνοδεύοντας μουσικά διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Όμως η μαμά έπαιρνε τον μικρό Ζαν μαζί της. Εκείνος, γεμάτος χαρά, άλλο δεν έκανε από το να παρακολουθεί τις διάφορες παραστάσεις από τα παρασκήνια. Άλλοτε πάλι παρακολουθούσε τις πρόβες και ζητούσε από τους συγγραφείς να τον αφήσουν να διαβάσει τα σενάρια τους. Όταν τον άφηναν, περιττό να σας πω πως έπρεπε να φτάσει την ώρα του ύπνου για να τα αφήσει από τα χέρια του. Και κάπως έτσι, στα 12 χρόνια του, άρχισε να γράφει. Κρίμα που εκείνα τα έργα δεν σώζονται. Από την άλλη όμως, σώζεται μία κληρονομιά μοναδική. Ένας πλούτος ανεξάντλητος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να στείλει το μήνυμά του μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα SMS 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ζιλ Βινιό, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας τραγούδι 1964, το Μομπέι. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του γαλλικού αλλά και καναδικού πενταγράμμου την εποχή εκείνη, του γαλλόφωνου καναδικού πενταγράμμου, «Ο τόπος μου», όπως είναι η μετάφρασή του. Και ας πάμε στον πρώτο τόπο του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν, ο Ζαν Ανούι, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουνίου του 1910 στον Μπορντό. Αλλά όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι. Χρόνια αργότερα τον συναντάμε έναν πραγματικό δανδύ στο Λύκειο Σαπτάλ και λίγο αργότερα στη νομική σχολή της Σορβόνης. Αλλά μην μπορώντας να συντηρήσει τον εαυτό του οικονομικά, τα παράτησε μετά από μόλις 18 μήνες σπουδών για να αναζητήσει δουλειά ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία Publicité d'Amour. Ο Ανούι παντρεύτηκε την ηθοποιό Μονέλ Βαλεντίν το 1931, αλλά ο γάμος του τον πονούσε διαρκώς, φίλες και φίλοι. Μόνη παρηγοριά του στο σπίτι, οι κόρες του, καθώς η σύζυγος άλλαζε τη μία ανδρική αγκαλιά μετά την άλλη, μην το συζητάτε. Και ο Ζαν συνέχισε να πόνα. Και όσο η οικογένεια μεγάλωνε σε μέλη, τόσο η οικονομική κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Έτσι, παράλληλα με τη δουλειά του στη διαφημιστική εταιρεία, άρχισε να γράφει κωμικές σκηνές, κετσάκια, σύντομες ιστορίες για τον κινηματογράφο, προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στην ηλικία των 25 χρόνων, ο Ζαν Ανούι βρήκε δουλειά ως γραμματέας του Γάλλου ηθοποιού αλλά και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ στην κομεντή των Ηλυσίων Πεδίων. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Καταρχάς σώθηκε. Και πώς σώθηκε? Σώθηκε διότι ο Ζουβέ του δάνεισε μερικά από τα έπιπλα που είχαν απομείνει από την παραγωγή του έργου Ζίγφριντ του Ζαν Ζιραντού, έτσι ώστε να επιπλώσει το λιτό σπίτι του. Αλλά ως εκεί η βοήθεια, ο Ζουβέ δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του βοηθού του για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Ζιραντού αποτέλεσε έμπνευση για τον Ανούι και με την ενθάρρυνση αυτού του καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τον οποίον κάποια στιγμή ο Ανούι γνώρισε, άρχισε να γράφει ξανά το 1929. Συνέγραψε το «Ουμουλούς Λεμοέ» μαζί με τον Ζαν Ορεσάν. Ακολούθησαν τα δικά του πρώτα έργα, «Λερμίν» το 1932 και το «Μανταρίν» του 1933, και τα δύο σε παραγωγή του Οριελέν Λουνιέ Ποέ, ενός καινοτόμου ηθοποιού και διευθυντή σκηνής που ήταν τότε επικεφαλής του Théâtre de l'Œuvre. Αλλά εισπρακτικά δεν πήγαν καλά τα έργα του, παρά την φοβερή φιλοσοφία του στο γράψιμο, την αρχική φιλοσοφία του στο γράψιμο, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τις επιρροές του ράφτη πατέρα του. «Η λέξη δημιουργεί τη διακόσμηση», έλεγε ο Ανούι, και πάνω σε αυτό ο παραγωγός Ποέ άφησε τη λυρική πρόζα του Ανούι να λάμψει μπροστά σε ένα σκηνικό απλών συνθέσεων γραμμής και χρώματος που δημιουργούσαν μια ενότητα φοβερού στυλ αλλά και διάθεσης. Οι μεγάλοι της τέχνης όμως μπορούν να δουν πίσω από τις εισπράξεις
και ο Ρώσος σκηνοθέτης Γιώργη Πιτόεφ είδε. Μαζί λοιπόν έφτασαν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανούι του 1937, τον ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές. Ο ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, φίλες και φίλοι, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ιστορία ενός στρατιώτη με αμνησία, του Ανθέλ Μανγκίν, τον οποίον διεκδικούσαν πάνω από 12 οικογένειες, παρακαλώ. Η πένα του Ανού γίνε μοναδική. Ο ρεαλιστικός λόγος του χτυπά στην καρδιά κριτικούς και κοινό. Στην αμνησία του ήρωά του, που στο δικό του έργο ονομάζεται Gaston, συναντά κανείς πάρα πολλά. Κυρίως όμως τον απλό στρατιώτη, ως κομμάτι κρέας, κάποιοι τον έσυραν σε ένα πόλεμο και στην επιστροφή όλοι τον θέλουν, διότι πολύ απλά θέλουν μερίδιο από τη δόξα του.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο βαρύτονος Φρανσουά Λερού στο Λεσουά του μεγάλου Σαρλς Γκουνό. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, δεν υπήρχε σεζόν στο Παρίσι που να μην παρουσιάζεται σε περίεπτη θέση κάποιο καινούριο έργο του Ανούι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα εξάγονταν πλέον στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1938, μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης δουλειάς του Ανούι σκηνοθετήθηκε από τον εξέχοντα σκηνοθέτη και σκηνογράφο του Παρισιού, τον Αντρέ Μπαρσάκ, ο οποίος είχε αναλάβει διευθυντής του Théâtre d'Atelier μετά την συνταξιοδότηση του Charles Dullin το 1940. Ο Μπαρζάκ ήταν υπέρμαχος του Ανούι και οι σχέσεις τους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του θεατρικού συγγραφέα και μετά τον πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 ο Ανούι στράφηκε από τις σύγχρονες ιστορίες σε πιο μυθικά, κλασικά και ιστορικά θέματα, με πρωταγωνιστές που διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από το μοιραίο παρελθόν. Τα θέματα εκείνης της περίοδου συνδέονται στενότερα με τις υπαρξιακές ανησυχίες συγγραφέων, όπως ήταν ο Ζαν Πολ Σάρτρ και ο Αλμπέρ Καμί. Το πιο διάσημο έργο εκείνης της ομάδας ήταν αφισβήτητα η Αντιγόνη, η οποία καθιέρωσε τον Ανούι ως κορυφαίο δραματουργό, όχι μόνο λόγω της δύναμης με την οποία σχεδίασε την κλασική αντιπαράθεση μεταξύ της ασυβίβαστης Αντιγόνης και του Κρέοντα, αλλά και επειδή οι Γάλλοι θεατρόφιλοι, υποκατοχή τότε, διάβασαν το έργο ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή. Η Αντιγόνη του Ανούι είναι ένα θεατρικό έργο σε μία πράξη και είναι ένα από τα λεγόμενα Nouvelle Pièce Noire, δηλαδή τα νέα σκοτεινά έργα, μαζί με το Ζεζαμπέλ του 32, Ρωμαίο Ζενέτ του 46, Τιμίδια του 53, σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις που ο ίδιος έκανε τότε. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 4 Φλεβάρι του 44, όπως είπαμε, υπό γερμανική κατοχή. Ο Ανούι επανεξετάζει το ρόλο του Κρέοντα και τις ευθύνες που τον δεσμεύουν ως πολιτικό άρχοντα, ενώ απογυμνώνει από κάθε αξία και ήθος τους δύο αδελφούς της Αντιγόνης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο. Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Ζαν Ανούι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, μετά αφήνετε ένα κενό και στο τέλος στέλνετε το μήνυμα στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, νωρίς έστειλε την δικιά του καλησπέρα και την αγάπη ανταποδίδουμε, όπως και ο αγαπημένος ο Μάκης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Δημοσθενή στην Νεάπολη από όπου μας ακούν. Στην Τατιάνα μας την καλησπέρα να στείλουμε, στην Πατρίτσια και την Άννα, στον αγαπημένο το Στέλιο και τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Λιάνα και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Le Chemin de l'Amour, στίχη του ανθρώπου για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα, του Ζαν Ανούι. Μουσική του Φρανσίς Πουλέ για την όπερά του με τίτλο Λοκάντια. Είμαστε πια στα 1940 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη όπερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανούι σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Βερονίκ Ζαν. Κάτω από την γερμανική λογοκρισία λοιπόν, φίλες και φίλοι, το έργο Αντιγόνη του Ζαν Ανούι παραμένει διφορούμενο ως προς την απόρριψη της εξουσίας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την Αντιγόνη, και την αποδοχή της σύμφωνα με τις ιδέες του Κρέοντα. Ωστόσο, γίνονται φανεροί από την πρώτη στιγμή οι παραλληλισμοί με την γαλλική αντίσταση και την ναζιστική κατοχή, και προφανής γίνεται επίσης η καταγγελία του συγγραφέα κατά της παθητικότητας πολλών συμπατριωτών του απέναντι στους νόμους που είχε επιβάλει η γερμανική κατοχή. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της πρώτης παράστασης ήταν του συνεργάτη του, τον οποίον προαναφέραμε, του Αντρέ Μπαρσάκ, και το ρόλο της Αντιγόνης θα πάρει η σύζυγος του Ανούι. Στην εκδοχή του Ανούι, όπου η θεατρική τέχνη, η επιτιδιότητα του επιχειρήματος υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι θεωρείται ως κακόγουστη ή μειωτική διαπραγμάτευση του θέματος της Αντιγόνης, ο Κρέον νικά, φίλες και φίλοι. Ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Στο απόγειο της μεγάλης σύγκρουσης αποκαλύπτει στην Αντιγόνη ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τα υπολείμματα του Ετεοκλή από αυτά του Πολυνίκη. Οι οπλές του αργύτικου υπηκού έχουν ποδοπατήσει και τα δύο πτώματα, μετατρέποντάς τα σε αποκρουστική λάσπη. Η τιμένη λοιπόν η Αντιγόνη λέει πως τώρα θα επιστρέψει στο δωμάτιό της στα Ανάκτορα. Είναι ακριβώς η έκβαση που ουσιαστικά απαιτούσε ο Κρέοντας. Καμία θεϊκή επιταγή, κανένα ηθικό απόλυτο δεν απαιτεί κάτι άλλο. Ο ύπουλος ρυθμός της διαλεκτικής του Κρέοντα έχει υποσκάψει τα υπαρξιακά θεμέλια της πράξης της Αντιγόνης, και οι σκηνικές οδηγίες ήταν ενδεικτικές. Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτησα. Έχουν καταρρεύσει τα παιδικά όνειρά της περί ηρωισμού και πολιτικού αντίκτυπου. Ο
Ως εδώ βέβαια, διότι εξακολουθεί να παίζεται το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι, και εμείς δεν προδίδουμε ποτέ από τη μέση και προς το τέλος τι συμβαίνει. Οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο απτό στοιχείο προκειμένου να τα απαγορεύσουν. Ο λαός το λάτρεψε. Το ίδιο και η κριτική. Η Αντιγόνη του Ανούι έγινε μια πραγματική σημαία αντίστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ομαδοποίησε τα έργα εκείνης της περιόδου με βάση τον κυρίαρχο τόνο τους, δημοσιεύοντας τα μεταγενέστερα έργα του σε συλλογικούς τόμους για να αντικατοπτρίζει αυτό που πίστευε ότι αντιπροσώπευε τις φάσεις της εξέλιξής του και αυτό που ένοιαζε χαλαρά με τη διάκριση μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Τα μαύρα έργα, η ομάδα εκείνη, ήταν τραγωδίες ή ρεαλιστικά δράματα, όπου ο Ανούι έγραφε συνήθως για νέους ιδεαλιστές και ασυμβίβαστους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήταν σε θέση να διατηρήσουν μεν την ακεραιότητά τους, επιλέγοντας όμως μόνο τον θάνατο προκειμένου για να το καταφέρουν. Αντίθετα, τα λεγόμενα Peace Rose, δηλαδή τα ροζ έργα του Ανούι, ήταν κωμωδίες, στις οποίες κυριαρχούσε η φαντασία σε μια ατμόσφερα όμοια με εκείνη των παραμυθιών. Σε αυτά τα έργα, όπως ήταν το Καρναβάλι των Κλεφτών, το Δείπνο με την Οικογένεια ή το Λεοκάντια, μετάφραση στα ελληνικά «Ο χρόνος που θυμάται», το προαναφέραμε από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε, το επίκεντρο είναι το βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παρελθόντος του πρωταγωνιστή, ο οποίος αναζητά την ελευθερία του. Ώρα για Juliette Gréco, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Musique mécanique».

Ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι αφορά το δικό μας χρόνο, φίλες και φίλοι, στη μουσική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ανούη φτάνει μέχρι και στη δεκαετία του 80, έτσι, ως συγγραφέας. Αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν η Ζιλιέτ Γκρεκό στο Musique Mécanique. Τα περισσότερα από τα έργα του Ανούη στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αλλά και στη δεκαετία του 1950 γίνονται πολύ πιο σκοτεινά, πολύ πιο σκληρά και σε αντίθεση με τα έργα του που είχαν προηγηθεί αρχίζουν πλέον να έχουν ως ήρωες μεσήλικες χαρακτήρες οι οποίοι βλέπουν πλέον τη ζωή με έναν πολύ πιο πρακτικό τρόπο από τους πρώην ιδεαλιστές νέους. Ο Ανούη χώρισε σε υποκατηγορίες τα έργα αυτής της περίοδου σε έργα λαμπρά και σε έργα καυστικά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θεατρικά όπως το «Δαχτυλίδι γύρω από το φεγγάρι» και το «Κολόμπ» και χαρακτηρίζονται από αριστοκρατικά σκηνικά και πνευματώδη πειράγματα. Από την άλλη, θεατρικά όπως το «Βάλς των Ταυρομάχων» και «Ο Πετεινός που παλεύει» είναι γεμάτα πλέον από πικρά αστεία. Εδώ το έξυπνο λογοπαίγνιο παίρνει έναν πολύ πιο σκοτεινό τόνο, έναν τόνο απογοήτευσης. Έχει αλλάξει ο Ανούη σε σχέση με το ξεκίνημά του, που ήταν ένα ξεκίνημα γεμάτο από νατουραλιστικές μελέτες ενός άθλιου και διεφθαρμένου κόσμου, όπως ο ίδιος έλεγε. Πολλά από εκείνα τα έργα της πρώτης περίοδου παρουσιάζουν στον αναγνώστη την εντυπωσιακή και αναπόφευτη διχοτόμηση μεταξύ πραγματισμού και ενός είδους υπερβατικού ιδεαλισμού. Υπάρχει ελάχιστη έως και καθόλου μέση οδός. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα έργα που προαναφέραμε, στον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Γκαστόν, ο βετεράνος, αν θυμάστε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πάσχει από αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί την ηθική εξαχρίωση της νιώτης του. Ναι, αυτός τον οποίο διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρωτα με τη γυναίκα του αδελφού του και είχε τραυματίσει σοβαρά σε καυγά τον καλύτερο του φίλο. Αυτό το ζωφερό παρελθόν, λοιπόν, έρχεται διαρκώς σε αντίθεση με την σχεδόν αγγελική συμπεριφορά που επιδεικνύει, δεν προσποιείται έτσι, όταν γυρίζει από το μέτωπο, είπαμε, ο άνθρωπος έχει αμνησία. Ο ιστορικός του θεάτρου, ο Μάρβιν Κάρλσον, θα γράψει πως το έργο εκείνο αποτέλεσε την επιτομή της περίπλοκης τονικότητας και της επιδέξιας δραματικής τεχνικής, την οποία διατήρησε ο Ανούη μέχρι και το τελευταίο του έργο. Πάντως ο ίδιος ο Ανούη διαφώνησε με τις σκοτεινές αναγνώσεις των καλύτερων έργων του. Τι εννοώ με αυτό? Υποστήριζε ότι στα έργα του είχαμε, θα πει χαρακτηριστικά, βρει τρόπους να γελάμε με την ατυχία. Χάρη στο Μολιέρο, είπε κάποτε ο Ανούη, το αληθινό γαλλικό θέατρο είναι το μόνο που δεν είναι ζωφερό, στο οποίο γελάμε σαν άνθρωποι σε πόλεμο με τη δυστυχία και τη φρίκη μας. Αυτό το χιούμορ, θα καταλήξει, είναι ένα από τα μηνύματα της Γαλλίας προς τον κόσμο.

έκανε τα ημιρεαλιστικά πλέον έργα του Ανούι να φαίνονται βαρετά και παλιωμοδίτικα στο κοινό. Ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της τέχνης. Στη δεκαετία του 80 ο Ανούι επανεφεύρει τον εαυτό του ως σκηνοθέτη, ανεβάζοντας δικά του έργα αλλά και άλλων συγγραφέων. Πιστός ως το τέλος της ιδέας του, αλλά πάντοτε εναλλακτικός, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούσε τα έργα, τις διάφορες εναλλαγές που εμφάνιζε κατά περιόδους. Ο Ζαν Ανούι θα φύγει από καρδιακή προσβολή στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 3 Οκτωβρίου του 1987. Είχε προλάβει ευτυχώς να χωρίσει από την Μονέλ Βαλεντίνε. Άφησε πίσω του την δεύτερη σύζυγό του, Νικό Λανκόν, και 4 παιδιά. Όμως άφησε και κάτι άλλο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Βέλο Ριθ στο «Je t'ai perdu dans la nuit».

Ο Ζαν Ανούι, φίλες και φίλοι, κυρίως άφησε πίσω του μια παράγραφο την οποία οφείλεται να έχετε κατά νου κάθε φορά που κόβετε εισιτήριο θεάτρου ή όταν κάνετε μια κράτηση. Και πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο.

Ακόμη και αν οι παρέες μας δεν ακολουθούν ή ακόμη και αν δεν προτιμούν εμάς, οφείλουμε στο κοιμόνι να περνάμε το κατόφλι ενός θεάτρου συχνά, ε! Διότι προσέξτε να, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει μεγάλα έργα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, άφησαν φοβερές παραγράφους που τελικά δεν ήταν μόνο τον καιρό τους. Ήταν παράγραφοι και αποφθεύματα όλων των καιρών. Τι είχε πει ο Ανούη για τα έργα του με τρόπο αναλυτικό και αποκαλυπτικό των ιδεών του, έτσι θα τελειώσουμε. Με παίζουν σε ιδιωτικά θέατρα όταν γράφω για την αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους που πληρώνουν για τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το θέατρο είναι οι αστεί. Το κοινό έχει αλλάξει. Φοβούνται πια μην χάσουν ένα σύγχρονο γεγονός στο οποίο δεν θα εμφανίζονται πλέον ως η αποφασιστική κυρίαρχη δύναμη. Νομίζω ότι το κοινό έχει χάσει πλέον το μυαλό του. Τώρα πια λένε ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι τόσο καλό εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Ζόρζ Μπιζέ ήταν προγενέστερος του Ανούη, φίλες και φίλοι, αλλά παρόλα αυτά, τόσο ως μουσουργός όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και λογοτέχνες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη γενιά που θα ερχόταν. Από τους Αλίς των Μαργαριταριών, το τελευταίο μας απόσπασμα με τον Αλέν Βαζό. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 3 η ώρα στα 74,3 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς διανοιολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky, χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου από όπου έμαθε και εκείνος. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα πραγματοποίησαν νωρίτερα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάληψη του κτηρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνα στην Αθήνα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμπου Πηλέας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Πτωτικά κινούνται ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3% γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71 δολάρια. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θάνατοι, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνοδεύονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία, Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Σκοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον αριθμούσε 13. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον περιφερειακό λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

bexiga. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Διακόπτουν την απεργία πείνας οι δύο απεργοί οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Oh yeah. Giving you the run around. Giving us the run around.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή, βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρική στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς η Atlantic Sea LNG Trade επιταχύνει την ανάπτυξή της στον κάθετο διάδρομο, διευρύνοντας την παρουσία της στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό και ενεργειακό της ρόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα παραμένουν ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική η κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα έχει τεθεί σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία. Κίτρινα συναγερμός και στη Σουηδία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομερείς ημερομηνίες», τόνισε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση. Ο Ιρανός Υφυπουργός τόνισε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των χωρών του κόλπου. Επίσης, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, επισημένοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ παίζουν τώρα Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Στη μία Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο πολύ ωραίο στούντιό μας, στον 102, έτοιμοι, διαβασμένοι, με καλή διάθεση, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μου φαίνεται σαν χθες που είχαμε σοκαριστεί όλοι από την είδηση ότι ο Παρασκευάς Άντζας δεν είναι πια μαζί μας και σήμερα γύρω στις 10 το πρωί έσκασε η είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας. Έχασε τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε για το τελευταίο εξάμηνο, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο Τάκης Γκόνιας πάλευε με μια ασθένεια. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρασίτατος, με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο, δεν υπολόγιζε ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ακόμα και σε επίπεδο Champions League. Ήταν πολύ ωραίος παίχτης, δηλαδή στην ομάδα του Μπάγκεβιτς ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν. Είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, αν θυμάστε, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Από εκείνη τη μάχη βγήκε νικητής, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκτός από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στον Ηρακλή, στη Σπόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, ξανά στον Ηρακλή και ξανά στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του σε ηλικία 34 ετών. Οι συμπαίκτες του όλοι είχαν να πούνε έναν καλό λόγο για τον Τάκη Γκόνια, σπουδαίο παιδί. Όλοι μιλούσαν για την ιδιαίτερη τρέλα του εντός και εκτός γηπέδου. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στο φως για τον ίδιο και ελπίζουμε τόσο νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να φεύγουν, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε θανάτους ανθρώπων κάτω από 60 ετών.

Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά λέει πως η μεγάλη αγάπη του Τάκη Γκόνια, πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, ήταν, λέει, το γκολφ. Μάλιστα προσπάθησε να παίξει και επαγγελματικά, αφού κρέμασε τα παπούτσια του επαγγελματικά γκολφ, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε. Πάντως το γκολφ είναι ένα άθλημα που πολλοί αθλητές συνεχίζουν μετά τη λήξη της καριέρας του. Φυσικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, που λάτρευε τόσο πολύ το γκολφ που έχανε μέχρι και προπονήσεις. Φανταστείτε, ένας τόσο συνεπής παίχτης όπως ο Μάικλ Τζόρνταν παρασυρώτανε τόσο πολύ από τον γκολφ που έπαιζε ώρες και μερικές φορές ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Θα μείνουμε λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής Ελλάδος. 23 χρονών ο Κωνσταντέλιας, είπε, αποφάσισε ότι δεν θα παραταχθεί με την Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το National League, αλλά δεν είπε ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ουσιαστικά είπε ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος, αν διαβάζουμε καλά αυτά που είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η αιτία για την απόφασή του είναι ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Συμπλήρωσε επίσης ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μια είδηση που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εύχομαι να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή μαζί με τον Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας είναι τα μεγαλύτερα project που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο πιο ταλαντούχοι παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φορούσαν το εθνόσημο. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας με ένα μικρό παιδί τόσο νέος και με ένα δεύτερο να έρχεται, ο Μέση τι έπρεπε να κάνει που έχει τρία, να σταματήσει την καριέρα του 5 χρόνια πριν? Δεν νομίζω. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει και αν όντως συμβαίνει κάτι άλλο, πρέπει οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ να αναλάβουν δράση για να φέρουν πίσω τον παίχτη.

Για τη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία σας έχουμε πει. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας, εκτός του ότι ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά. Από τη ζέστη τα πουλερικά πέθαναν. Εξετάζεται, λέει, μαζικές σταφές μέσα στις φάρμες για να μην εξαπλωθούν, λέει, ασθένειες. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει βροχερές καλησπέρες, λέει αγαπητέ Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έβρεξε λίγο εκεί το μεσημέρι, έριξε λίγο νερό στο κέντρο. Ωραιόκαστρο με λισοχώρη έμαθα ότι έβρεξε αρκετά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τη βροχή. Δείχνει πιθανότητα βροχής και μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά ξανά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Το Σαββατοκύριακο όμως σας εγγυώμαι ότι θα κάνετε τις βουτιές σας ανενόχλητοι. Στην Ευρώπη από την πολύ ζέστη πηδάνε στα ποτάμια και στα συντριβάνια. Εδώ πέρα όμως ένας τουρίστας στο Φαλιράκι της Ρόδου θόλωσε από τη ζέστη, γδύθηκε εντελώς όπως τον γέννησε η μητέρα του, ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε τα δικά του, πήδηξε από το ασθενοφόρο, πανενοχλούσε αμάξια στο δρόμο, κόσμο που περνούσε, μέχρι που η ομάδα Δίας το συνέλαβε και το μετέφεραν σε μια ψυχιατρική κλινική. Και φαντάζομαι αυτή την ώρα θα κοιμάται κάπου ωραία, ήσυχα, γαλήνια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο, μπορείτε να τα αναζητήσετε στα social media, κυκλοφορούν. Ένα αστείο περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί το να πηδάς από ασθενοφόρο και να κινείσαι ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα δεν είναι και τόσο ασφαλές.

Εγώ σας υποσχέθηκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέχει. Για οτιδήποτε άλλο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο ένας τεράστιος αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή περνά κοντά από τη Γη στις 2 και 4 ακριβώς. Το Σάββατο, ο διαστημικός βράχος με την ονομασία 1526371997NC1 εκτιμάται ότι έχει διάμετρο 750 έως 1650 μέτρα. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα σώμα τέτοιου μεγέθους θα προκαλούσε, λέει, καταστροφή σε πλανητική κλίμακα, καθώς θα απελευθέρωνε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 200.000 έως 1 εκατομμύριο μεγατόνους TNT, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι το παγκόσμιο πυρηνικό πλωστάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, το οποίο εκτιμάται, λέει, σε περίπου 5.000 μεγατόνους. Οι επιστήμονες δεν δίνουν την παραμικρή πιθανότητα να γίνει αυτή η πρόσκρουση, αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, ας κρατάμε μια πισινή που λέμε. Εκείνη την ώρα η παρατήρηση του θα είναι αδύνατη στη χώρα μας λόγω του εκτυφλωτικού φωτός της ημέρας. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με ισχυρά κάλια ή ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε αρκετά συχνά. Τυχεροί αυτοί που θα το δούνε. Ελπίζουμε να μείνουμε μόνο στην οπτική επαφή και να μην έχουμε κάποιο άλλο είδους.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το να θες να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε κακό, συνήθως γυρνάει μπούμεραν και καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Σε τρώει αυτό εσωτερικά και δημιουργεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που πιθανόν θα προκαλέσεις σε αυτόν που θες να εκδικηθείς. Αλλά μερικές εκδικήσεις είναι απολαυστικές, όπως αυτή που έγινε στο Κάρτιφ της Βρετανίας. Ο Ντίν Γκάουτζι διαχειριζόταν κάποια διαμερίσματα Airbnb. Οι κάτοικοι της περιοχής του έκαναν παράπονο ότι έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζεύονταν σακούλες με σκουπίδια και πίστευαν ότι τα πετούσαν οι τουρίστες που νίκιαζαν αυτά τα διαμερίσματα που πρόσεχε ο Ντίν Γκάουτζι. Έβαλε λοιπόν κάμερα, παρακολουθούσε λοιπόν το δρόμο, το σημείο που πετιόταν οι σακούλες με τα σκουπίδια και παρατήρησε επί 7 μέρες συνεχόμενες ένα συγκεκριμένο άντρα να έρχεται κάθε μέρα και να πετάει 3 και 4 σακούλες, μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Προσπάθησε να μάθει ποιος είναι, ρώτησε την γειτονιά, δεν τον ήξερε κανείς και έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε, βρήκε που μένει και ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς όπου άφηνε ο συγκεκριμένος κύριος τα σκουπίδια. Συνεννοήθηκαν, μαζέψανε όλα τα σκουπίδια τους για 10 μέρες, μιλάμε για τελείωτες σακούλες, πάρα πολλές σακούλες, και πήγαν και τα άφησαν έξω από την εξώπορτά του. Όταν αντίκρισε το θέμα ο συγκεκριμένος κύριος, σάστησε. Του είπαν φυσικά ότι ξέρουμε ότι έρχεσαι και αφήνεις εμάς τις σακούλες. Ζήτησε γονιπετή συγγνώμη, είπε δεν θα το ξανακάνω, μη με καταγγείλετε, γιατί είναι και αδίκημα, έτσι, το να αφήνει σκουπίδια έξω από κάδους σκουπιδιών. Και το ζήτημα λύθηκε εκεί πέρα, μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί κάποιος περίεργος και να αφήσει μια σακούλα σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κερατέα Αττικής έκανε δήλωση και είπε ότι έβαλα τις δυο φωτιές για να μην ξεσπάσω τα παιδιά μου. Τώρα φυσικά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και την ποινή που θα της δοθεί. Εγώ σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας ξανά μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης πρώτης στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα πέντε μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ψήφιζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής, στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών, ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Ken Birch, τον πολύμπειρο center, power forward center. Μια σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Ένας παίχτης με παρουσία και στο NBA αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έχει παίξει σε τελικό, έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίχτης χρήσιμος, 33 χρονών. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, οπότε η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, ειδικά σε αυτές τις θέσεις, στις θέσεις των ψηλών. Ένα βήμα πριν τον Άρη είναι και ο Λαρετζάκης. Φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη. Τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Άρη. Και ο αδερφός του, ο Θανάης Αντετοκούμπο, συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας. Και αν επιστρέψει, η ομάδα που θα τον υποδεχτεί θα είναι σίγουρα Άρης Θεσσαλονίκης. Μια μεταγραφή έκπληξη όμως έγινε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο θηριώδη σέντερ του Ολυμπιακού, θα υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 2,1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι στη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, οπότε θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στην επόμενη διοργάνωση, τη GBL. Σημαντική προσθήκη, αν και είναι σε ηλικία μεγάλη, γι' αυτό 34 χρόνων και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πέρσι έπαιξε ελάχιστα, 1-1,5 μήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες τα ξημερώματα η Κροατία κέρδισε όπως αναμενόταν τον Παναμά με 0-1. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται Βοσνία Ζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και προηγείται με 2-1 η Βοσνία. Και στο 55 η Ελβετία προηγείται με 1-0 του Καναδά. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες αλλά όχι γκολ. Οι Ελβετοί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου προηγήθηκαν. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο Αϊτή. Στη μία επίσης Σκωτία Βραζιλία. Ένα ωραίο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι είναι μαχητικοί. Δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα. Δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ένα βαθμό έχουν, μια ισοπαλία. Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με τα μεγάλα της αστέρια γιατί χρειάζεται την νίκη αν θέλει την πρωτιά. Στις 4 η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Η Τσεχία το αντιμετωπίζει το Μεξικό και έτσι όπως τα έκανε με τις οπαλίες, η Τσεχία, αν θέλει να περάσει την επόμενη φάση σαν καλύτερη τρίτη, πρέπει να κερδίσει το Μεξικό. Στις 11 αύριο το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία και το Κουρακάο την ακτή Ελεφαντοστού. Τελειώνουμε σιγά σιγά, ο πρώτος γύρος δηλαδή εννοώ, μπαίνει στην τελική του φάση και θα μάθουμε σε λίγο ποια ζευγάρια θα είναι τα νοκάουτ. Αρχίζουν οι νοκάουτ αγώνες, οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο Μουσικής, όπου για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, το Τουραντότ. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες έρχεται η Εθνική Όπερα της Κίνας. Εντυπωσιακό πραγματικά το θέαμα. Στο Επταπύργιο και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που συνεχίζεται, ζωντανεύει η κλασική όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι Σκιαδαρέσες με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο ίντι, το ροκ και τις alternative επιρροές. Υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και πολύ χιούμορ, πολύ ιδιαίτερες οι Σκιαδαρέσες. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink. Ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Πολύ ωραία ταινία, μαύρο χιούμορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ξεχωρίσει το 72 ώρες προθεσμία του Άντωνη Μάρας, παραμονές της απόβασης στην Ορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Μας μεταφέρει στις πολύ κρίσιμες στιγμές που φτάνει η βοήθεια από την Αμερική στην Ορμανδία. Και το Fuse του David Mackenzie, όπου στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Μια περιπέτεια με πολλές κοινές δράσεις, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, αν θέλετε να κλειστείτε σε κάποια χειμερινή αίθουσα και να την απολαύσετε, με τον κλιματισμό δηλαδή. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Το Fuse του David Mackenzie.

Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία έχει συμβεί στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Συνελήφθη ο υπερήλικας, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας και του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Όταν τον έψαξε ο σεκιουριτάς, μέσα στο κουτί βρήκε ένα μαχαίρι. Προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Πολύ περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Όποια πληροφορία έρχεται θα σας μεταδώσουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις από μέλη του Κογκρέσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος, το εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε το ελληνικό FBI προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που τις τελευταίες μέρες σας είχα μεταδώσει μια είδηση στο Βόλο όπου ένας 34χρονος έχει αναγκάσει ένα 13χρονο να του δώσει 350.000 ευρώ, να τα κλέψει από το σπίτι των γονιών του και να του τα δώσει. Αρνιότανε φυσικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πήγε να βγάλει το παιδί ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση. Σήμερα οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκαν 270.000 ευρώ από αυτά τα 350 σε σπίτι νεκρού συγγενή του, συγκεκριμένα ενός θείου του το σπίτι. Τα είχε κρύψει εκεί ο 34χρονος τα χρήματα και βρέθηκαν. Αγνοούνται τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ. Πιθανόν να έχουν φαγωθεί ήδη. Και από το Βόλο θα σας πω στα Χανιά, τα πολύ ωραία Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, όπου απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Δύο γυναίκες προκάλεσαν, λέει, αναστάτωση. Μέσα στην πτήση δημιούργησαν φασαρία, άρχισαν να καπνίζουν, ο κόσμος αντέδρασε. Φώναζαν, έκαναν, δεν μπόρεσαν να τους ηρεμήσουν οι αεροσυνοδοί. Όταν προσγειώθηκαν, πήγαν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, άρχισαν να τους κλωτσάνε και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν το χέρι ενός αστυνομικού. Φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να δικαστούν.

Η οικογένεια Μπερλουσκόνη έγινε πλουσιότερη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλήθηκε η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η γνωστή Βίλα Σερτόσα, μία από τις πιο γνωστές και πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, μέσα είχε πισίνες, σπα, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να φανταστείτε, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τα πάντα. Ένα Λούνα Πάρκ, ένα μίνι Λούνα Πάρκ για τα παιδιά. Ήταν ένα υπέροχο σπίτι πάνω σε ένα βράχο, όλη η θάλασσα πιάτο από κάτω. Η οικογένεια ζητούσε 500 εκατομμύρια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστή σε αυτή την τιμή. Οι υποψήφοι ήταν όλοι από τη Μέση Ανατολή. Τελικά πουλήθηκε στην οικογένεια στη δυναστεία Αλ Θάνη του Κατάρ. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ιταλία, κυρίως στον τουριστικό τομέα και στις υγειονομικές υποδομές. Η επενδυτική εταιρεία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο φυσικά και λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχιώνας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια λοιπόν της Ιταλίας αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των Αράβων του Κατάρ.

Είναι κάτι άλλο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει. Οι επιστήμονες αξιοποιούν αρχαίο DNA και συγκριτική γενετική για να ανακατασκευάσουν τα γονίδια εξαφανισμένων ειδών με πρωτοφανή ακρίβεια. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει θα είναι όπως ήταν το μαμούθ τότε. Εγώ έχω την απορία. Τόσα κονδύλια, τόση πόρη, τόσες ώρες εργασίας, τόσο φαιά ουσία. Τέτοιοι επιστήμονες να χαραμίζονται σε τέτοια project αντί να λύσουν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα και είναι πάρα πολλά γύρω από ιατρικά θέματα εννοώ, και να χαρίσουν αρκετά χρόνια ζωής ακόμη περισσότερα σε ανθρώπους και να μην έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων όπως του Τάκη Γκόνια που αναφέραμε νωρίτερα και δεκάδων άλλων που ο καθένας έχει στον περίγυρό του. Βλέπω ότι οι επιστήμονες αναλώνονται σε κάποια άπιαστα όνειρα που στην ουσία άντε και ξαναγεννήθηκε ένα μαμούθ. Ποιον ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έφυγε. Δεν πρόλαβε να με ακούσει, να τον ευχαριστώ. Έχει πάρει τη θέση του ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους. If I should stay

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζετε απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα πέντε μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σε κλειό καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο MyData μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Σύρου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

gonna

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Guanay.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.